0: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Ionian Galaxy.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σε γεμίζω

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από τον Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Ionian Galaxy.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Τώρα που σε έχω

Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Ζουμί Παφερτό. Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: τέρμα.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
7: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.

καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας στο ραντεβού μας. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Καλημέρα, καλησπέρα όπου γη σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ηλία, Νίκο, Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας το Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη, καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Κλειφάδα. Καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή στη Ζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μικροκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς.

0: Κύριε Σάκη, είχα την τιμή να εκπροσωπήσω το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς Κυθάκης στην πρώτη συνδιάσκεψη Επιμελητηρίων Ελλάδος, εκλεγμένων λογιστών, φοροτεχνών και οικονομολόγων.
1: Πού έγινε, δηλαδή, κύριε Κυθάκη?
0: Όλοι έγινε στα Ιωάννινα, διοργανωθήσαν το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, πολύ ωραίο μέρος, και να ευχαριστήσω μέσα από τα RGNA σας τον κύριο Σπύρο Μπέκα, συνάδελφό μου και πρόεδρο του Επιμελητήριου Ιωαννίνων, που ήταν η ψυχή και ο διοργανωτής αυτής της συνδιάσκεψης, η οποία ήταν η πρώτη που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, και ευελπιστούμε να γίνει θεσμός, ούτως ώστε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η συνδιάσκεψη σε διάφορα επιμελητήρια της Ελλάδος και γιατί όχι και στο επιμελητήριο το δικό μας.
1: Πραγματοποιήθηκε
0: στα Γιάννενα στις 8, 9 και 10 Μαΐου.
1: Έγινε κάποια ανοίξη, κάποια τοποθέτηση για να γίνεται, να αλλάξει σε κάποια μέρη της Ελλάδος?
0: Είπαμε ότι κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από την πρώτη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, κάθε χρόνο να γίνεται σε ένα επιμελητήριο διαφορετικό. Χαρά μου θα ήταν να γίνει και κάποτε και σε εμάς. Θα το προτείνω, δηλαδή είναι μέσα στα επόμενα σχέδιά μου, καθότι μέσα από αυτή τη συνδιάσκεψη που είχα την τιμή εγώ να παρευρεθώ ως εκπρόσωπο μελητρίου μας, παραβρέθηκαν όλοι οι λογιστές, οι οικονομολόγοι και οι φοροτεχνικοί που είναι εκλεγμένοι στα επιμελητριά μας, και όπως καταλαβαίνετε ήταν μια πολύ σημαντική ευκαιρία να θέσουμε τα προβλήματα του κλάδου των λογιστών, φοροτεχνικών, οικονομολόγων, αλλά να θέσουμε και τα προβλήματα ολόκληρης επιχειρηματικής κοινότητας όσον αφορά τα λογιστικά.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο κιόλας, λόγω της κατάστασης του πολέμου, λόγω της κατάστασης της οικονομικής δυσπραγίας που έχει ο κόσμος και τα λοιπά, και που από πρώτο χέρι το αντιμετωπίζετε εσείς οι οικονομολόγοι. Τι μέτρα συζητήθηκαν που μπορείτε να πάρετε για να μπορέσει να ανακουφιστεί η αγορά και οι επαγγελματίες? Υπάρχουν κάποιες προτάσεις? Γιατί το κράτος, από ό,τι βλέπουμε, δεν ελέγχει την ισχυροκέρδεια, την ακρίβεια, όλα αυτά που συμβαίνουν, και συνεχώς οι τιμές ανεβαίνουν 18% επάνω. Τα τρόφιμα, το πετρέλαιο επάνω, δεν αφήνουν και τίποτα, τα ειστήρια επάνω. Όλα αυτά δεν βλέπουμε ότι οδηγούν τον κόσμο σε μια απόγνωση και δεν ξέρει τι να κάνει? Αυτό ετέθηκε, να γίνουν κάποιες προτάσεις από τους συλλόγους σας προς την κυβέρνηση, γιατί προηγουμένως ο κ. Τουρνάρας είπε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Όπως το είπε και ο κ. Σπυρακάκης, νομίζω ότι τον ακούσατε, ότι δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε. Τι γίνεται και τι μεγενέστε εσείς οικονομολόγοι, τι λέτε στον κόσμο που σας ακούει?
0: Κύριε Σάκη, στο πάνελ...
1: Είναι δύσκολη ερώτηση αυτή που σας έκανα, αλλά...
0: Είναι δύσκολη, αυτή, βεβαίως,
1: αυτή είναι, αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται, αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται καθημερινά, και μου λέει, ρώτησε τους καθήλου αρμόδιους να δούμε τι θα μας πούνε. Γιατί δεν αντέχουμε, αυτό λέει ο κόσμος.
0: Μου την κάνετε. Στη συνδιάσκεψη την τριήμερη που παραβρέθηκα, εκτός από τους εκλεγμένους λογιστές των επιμελητηρίων, ήταν και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο κύριος Πιτσιλής, ο οποίος έκανε ηλεκτρονική παρέμβαση.
1: Αυτό σας ρώτησα, ναι.
0: Και μέσα στα θέματα τα πολλά που του θέσαμε, γιατί μετά το πέρας της σύσκεψης υπήρχε μια επιτροπή που κατέγραφε τις προτάσεις όλων μας, και μάλιστα φτιάχτηκε μια εξασέλιδη επιστολή με όλα τα προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου, τα φορολογικά, η οποία τις επόμενες μέρες θα την ανακοινώσω και στα μέσα, θα προωθηθεί προς τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ναι. Τα προβλήματα είναι πολλά. Όπως προείπατε, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, η οποία ακρίβεια δυστυχώς θα φέρει πολύ αλλαγές δυσάρεστες ακόμα και στον τουρισμό μας, αλλά και στην οικονομία μας γενικότερα. Αυτό που θέσαμε προς τον διοικητή της ΑΕΔΕ ήταν η μείωση των έμεσων φόρων. Μάλιστα, ένας συνάδελφός μου λογιστής από το επιμελητήριο της Αργολίδος είπε ότι για να έρθει με το αυτοκίνητό του περίπου ήταν 78 ευρώ η έμεση φόρη. Δηλαδή, βάλτε τα διόδια, βάλτε τις γέφυρες και αυτά. Και άρα του είπαμε ότι μάνι-μάνι είναι κάτι δυσθεώρητο το κόστος αυτό, το φέραμε σαν παράδειγμα. Μιλήσαμε ότι πρέπει να γίνουν πιο εύκολες οι διαδικασίες, κύριε Σάκη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πάμε για καθολική, δηλαδή όλοι οι επιχειρηματίες να χρησιμοποιούν το

0: ψηφιακό δελτίο αποστολής καθολικά και τους είπαμε για παράδειγμα ένας αγρότης πώς θα είναι στο χωράφι και θα θέλει να μεταφέρει τα προϊόντα του να τα πουλήσει στον έμπορο και θα πρέπει μέσα στο χωράφι
1: να έχει το κρύο,
0: μπράβο, να έχει το κομπιούτερ μαζί του ή να αφήσει το χωράφι να γυρίσει στο σπίτι του, να κόψει από το λάπτο το ψηφιακό δελτίο αποστολής για να πάει στον κάθε έμπορο να το πουλήσει. Όπως καταλαβαίνετε αυτά επί του πρακτέου διαμαρτυρηθήκαμε και είπαμε πως δεν γίνεται.
1: Και τι απάντηση πήρατε, κύριε Καλογερατή?
0: Και η απάντηση είναι ότι θα προσπαθήσουν να πλουστεύσουν τις διαδικασίες,
1: ναι,
0: να γίνει πολύ πιο εύκολα και τον πρώτο καιρό να μην έχουμε αυτά τα δυσθεώρητα.
1: Δεν μπορούσε ο αγρότης, ο Μαγκούφης, ο οποίος περνάει τόσα δεινά, να παίρνει τηλέφωνο τον λογιστή του και να του πει αυτή τη στιγμή θέλω να κόψω ένα δελτίο, να μεταφέρω και ηλεκτρονικά να το κόβει ο λογιστής του και να μην μπεδεύεται αυτός ο Μαγκούφης ο αγρότης. Τόσο απλά πράγματα που γίνονται.
0: Εμείς ζητήσαμε προς τον κύριο Πιτσιλή έστω για τους αγρότες τους μικρούς, δηλαδή αυτοί που κάνουν μέχρι 10.000 ευρώ τζίρο, σκεφτείτε, ναι, να μην είναι καθολική υποχρεωτικότητα της έκδοσης, ναι, του ψηφιακού.
1: Εγώ λέω για τους μεγάλους. Δεν έχουν το λογιστή τους. Τόσο απλά.
0: Οι μεγάλες εταιρείες μπορεί να έχουν κάποια εσωτερικά λογιστήρια εκτός από τον εξωτερικό λογιστή και να εξυπηρετούν. Το πρόβλημα είναι οι μικροί. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μεγάλα τα πρόσφατα. Ένα άλλο θέμα που θέσαμε ευκαιρία της παρουσίας του διοικητή εκεί ήταν τα λεγόμενα πρόστιμα στο γεμί. Και είναι κάτι που ενδιαφέρει άμεσα και το επιμελητήριό μας και τα μέλη μας αλλά και όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σάκη, αν γίνει κάποιο λάθος στο γεμί, στο Γενικό Εμπορικό Μητρό, εκεί που έχουν την υποχρέωση όλες οι επιχειρήσεις να αναρτούν τους συλλογισμούς τους, τους προπολογισμούς, όλα αυτά, εκεί τυχόν λάθος, αναλόγως με τα βιβλία της κάθε επιχείρησης, δηλαδή με το μέγεθος κάθε επιχείρησης, δηλαδή αν κάποιος έχει β' κατηγορίας βιβλίας, το πρόστιμο μπορεί να είναι από 1.000-2.000 χιλιάρικα, αν κάποιος έχει όμως γάμα κατηγορίας, δηλαδή μεγάλες εταιρείες, μπορεί να φτάσει το πρόστιμο έως 10.000 ευρώ. Άρα εμείς
1: ή αν δεν το συμπληρώσει σωστά λέτε.
0: Μπράβο, ή αν γίνει κάποιο λάθος.
1: Ναι.
0: Εμείς ζητήσαμε αυτά τα πρόστιμα επειδή είναι εξοντοτικά να υπάρχει μια μεγάλη περίοδος φάρτος και σίγουρα να μειωθούν τα πρόστιμα αυτά. Πήραμε κάποιες διαβεβαιώσεις, δεν μπορώ να σας πω ότι δεν θα ισχύσουν αμέσως αυτά τα πρόστιμα, ότι θα υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής θα την έλεγα εγώ προς τις επιχειρήσεις. Γιατί σκοπός μας τι είναι, να συνετίσουμε τον ελεύθερο επαγγελματία και όχι να τον τιμωρήσουμε.
1: Το θέμα είναι το εξής, κύριε Καλογιάννη, μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό αυτό που μου λέτε και θέλω μία ερώτηση. Δεν ξέρω αν ετέθηκε αυτή η ερώτηση. Όταν ένας επιχειρηματίας, ένας έμπορος είναι εντάξει με όλες τις υποχρεώσεις κτλ. Αλλά τον ελέγχει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, γιατί δεν έκοψε μία απόδειξη ή ξέχασε το τιμολόγιο να το πάρει μαζί του στο αυτοκίνητο και το δίνει το πρόστιμο. Η αισθητοκέρδεια δεν ελέγχεται, δεν πρέπει να τιμωρείται. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και εδώ έχουμε φτάσει ότι δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, γίνεται αισθητοκέρδεια και κερδίζουν αυτοί που κάνουν την αισθητοκέρδεια και τιμωρούνται οι νόμιμοι. Εδώ τι κάνουμε, δεν έπρεπε αυτό να τεθεί στον Υπουργό και στο Γενικό Γραμματέα εκεί πέρα που ήταν, να δούμε τι μέλη γενέστε με αυτό το θέμα. Γιατί δεν μπορεί να λέει αύξηση 18% τα τρόφιμα, αύξηση το πετρέλαιο, αύξηση αυτά και να πηγαίνουμε και να βλέπουμε διπλάσια αύξηση από αυτό που ανακοινώνει το κράτος. Ποιος τους ελέγχει? Όταν μου είπε ο κ. Μαραβέγιας, που είναι Γενικός Γραμματέας του Εμπορίου, ότι πήρανε 300 άτομα για να κάνουν ελέγχος. Πού είναι αυτά τα 300 άτομα? Και βλέπουμε καθημερινά αυτή την αισθητοκέρδεια και αυτές τις τιμές που πραγματικά ο κόσμος δεν αντέχει. Εδώ ποιος θα τους ελέγξει αυτούς?
0: Κύριε Σάκη, εμείς αυτό που είπαμε ακριβώς ως οικονομολόγοι ήταν το εξής. Ότι σκοπός του κράτους πρέπει να είναι να μαζέψει χρήματα από τη φοροδιαφυγή και όχι το κράτος να είναι τιμωρητικό.
1: Ναι, το κατάλαβα, αλλά η αισθητοκέρδεια είναι φοροδιαφυγή. Προσπαθεί, πάρα πολύ.
0: Που προσπαθεί να επιβιώσει. Από ό,τι είπαν στο συνδιάσκεψη, αυτή τη στιγμή στη χρήση του 26, δηλαδή το έτος 2026, θα γίνουν περί τους περισσότερους ελέγχους, δηλαδή θα αυξηθούν οι έλεγχοι σε ένα αριθμό περί τους 4.200 ελέγχους. Δηλαδή θα είναι επιπλέον 4.200 έλεγχοι με σκοπό, γιατί η φοροδιαφυγή, κύριε Σάκη, το ποσό είναι κάποια δισεκατομμύρια, δεν μιλάμε για κάποια εκατομμύρια ευρώ. Άρα όπως καταλαβαίνετε, αν μπορούσε το κράτος να βρει χρήματα από τη φοροδιαφυγή, έτσι θα μπορούσε να ελαφρύνει και τους φορολογικούς συντελεστές.
1: Γιατί δεν μπορεί να βρει από τη φοροδιαφυγή
0: να επιβραβεύσει
1: λεφτά
0: και τους τυπικούς.
1: Ναι, δεν μπορεί να βρει από τη φοροδιαφυγή λεφτά, κύριε Καλογεράτε.
0: Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι το κράτος προσπαθεί, αλλά δεν επαρκεί, να μαζέψει το μεγάλο πρόβλημα της φοροδιαφυγής, που πιστεύουμε είναι
1: γιατί
0: πάρα
1: δεν το κάνει
0: πολύ μεγάλα τα έσοδα που
1: γιατί
0: κάνει.
1: Είναι χορηγή αυτή που δεν μπορεί να το κάνει. Είναι χορηγή του. Καταλαβαίνετε, ένα μικρό καταστηματάκι που ένας εμποράκος περιμένει να πουλήσει τώρα το καλοκαίρι για τους 3 μήνες 2 αυτοκόλλητα και πώς το λένε αυτά τα τουριστικά, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος θα του πάρει τα λεφτά για να καλύψει τις ανάγκες. Είναι οι μεγάλες εταιρείες, είναι όλα αυτά που βλέπουμε και που δεν τους πλησιάζει κανένας. Και το ξέρετε πολύ καλά. Εδώ είναι, γιατί δεν τους πλησιάζει, γιατί δεν μπορεί να τους πλησιάσει. Γιατί έχουν τη δύναμη, έχουν το χρήμα και είναι και οι χορηγοί τους που τους εκλέγουν και βγαίνουν στις κάθε κυβερνήσεις εκάστοτε. Γι' αυτό ακριβώς είναι αιώνιο αυτό το πρόβλημα και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πολιτικά δεν μιλάω, είναι η πραγματικότητα και η καθημερινότητα. Ή δεν είναι έτσι.
0: Είναι έτσι ακριβώς.
1: Α, μπράβο.
0: Σκοπός του κράτους πρέπει να μειώσει αυτή την ψαλίδα, να προασπίσει τα συμφέροντα των μικρών ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι
1: οι
0: επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
1: Έτσι.
0: Πράγμα δυστυχώς που δεν γίνεται. Ο ελεύθερος
1: και κλείνουν τα μαγαζιά το ένα πίσω από το άλλο.
0: Καθημερινά βάλεται από παντού, είναι απροστάτευτος. Τα μαγαζιά κλείνουν τα μικρά μαγαζιά. Και δυστυχώς, κύριε
1: Σάκη, οι οικογενειακές επιχειρήσεις τελειώσανε. Κλείνουν όλες.
0: Μπράβο, και οι μεγάλες αλυσίδες αντί να μειώνονται, αυξάνονται.
1: Τα franchise που λέμε.
0: Τα franchise αυξάνονται. Εμείς είμαστε υπέρ του μικρού ελευθεροεπαγγελματία. Αυτό το συμπέρασμα βγήκε, μπορώ να σας πω, και από αυτή τη συνδιάσκεψη.
1: Ναι.
0: Σημαντικό είναι να γίνει απλούστευση και των φορολογικών ελέγχων, ούτως ώστε ο μικρός ελεύθερος επαγγελματίας να μην αντιμετωπίζει μια δεδαλώδης γραφειοκρατία. Υπάρχει φόβος, υπάρχει μια δεδαλώδης. Έχει μπει και στο παιχνίδι, κύριε Σάκη, και οι τεχνικές έμεσων ελέγχων, και θα το εξηγήσω στους ακροατές μας τι είναι αυτό. Δηλαδή, πια με τα AI και όλα αυτά τα καινούργια της τεχνικής νοημοσύνης, κύριε Σάκη, δυστυχώς οι ελεγχτές της ΑΕΔΕ χρησιμοποιούν και αυτές τις πρακτικές, που πολλές φορές, επιτρέψτε μου να πω, αυτές οι πρακτικές δεν είναι σωστές και βγάζουν δυσθεώρητα πρόστιμα προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι προσφεύγουν μετά στη ΔΕΦ, δηλαδή στη Διοικητική Επιτροπή Επίλυσης των Διαφορών με το φορολογούμενο, και πρέπει να σας πω ότι εκεί στη συνδιάσκεψη 3 στους 10 και παραπάνω δικαιώνονται. Το θέμα δεν είναι, το θέμα είναι μη φτάσει κάποιος φορολογούμενος πάει εκεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα έξοδο όσον αφορά τον δικηγόρο που θα σε εκπροσωπήσει, είναι ένα έξοδο με τους λογιστές τους και είναι και μια χρονοβόρα ταλαιπωρία και ψυχολογική και οικονομική.
1: Πάντως το καλοκαίρι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι, το ξέρετε πολύ καλά και πρέπει να το πούμε στον κόσμο, μην επαναπάβετε. Θα είναι μάλιστα εντελώς διαφορετική από αυτές που ξέρουμε, όπως είπατε, και με την τεχνική έμεσο ελέγχου, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι. Ούτε καν θα ξέρουμε ότι είναι άνθρωποι της ΑΕΔΕ, έτσι, μπορεί να είναι τουριστικά ντυμένοι, να είναι με οποιοδήποτε ένδυμα κτλ. Και να εισχωρήσουν παντού χωρίς να πάρουμε χαμπάρι. Είναι η ειδική ομάδα τώρα αυτή τη στιγμή που έχει γίνει και θα γίνουν αυστηρότατοι έλεγχοι. Το θέμα είναι το εξής, δεν μπορεί να τα ρίχνεις σε ένα μικρό επαγγελματία και να μην πλησιάζεις τα μεγάλα κοράκια τα οποία αυτή τη στιγμή διαφεύγουν και κάνουν και σκροκέρδια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όταν λέει το κράτος ότι η βενζίνα θα έχει ένα τόσο και ερχόμαστε στην Κεφαλονιά και βλέπουμε ότι έχει ένα 60, ένα 70 παραπάνω. Πώς γίνεται αυτή η διαφορά? Δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτή, κύριε Καλογεράτε?
0: Για μένα εκεί το κράτος πρέπει να βάλει πλαφόν, να υπάρχει πλαφόν μέγιστη τιμή, ούτω ώστε.
1: Ναι, αλλά καταστρέφει τον τουρισμό όμως αυτό. Γιατί ο τουρίστας θα βλέπει ακριβότερη τη βενζίνη από αυτή που ήξερε και δεν θα πάει να πάρει ένα αυτοκίνητο να νοικιάσει και να πάει μια εκδρομή. Εδώ είναι η ουσία. Ακριβένουν τα καράβια.
0: Γιατί ακριβένουν τα καράβια? Εκτός από τα φορολογικά θέματα συνδυάσεως, κύριε Σάκη, μιλήσαμε και για τον τουρισμό. Και όπως σωστά προείπατε πριν, αυτή η ακρίβεια που μαστίζει τη χώρα μας και όλες τις χώρες της Ευρώπης και παγκοσμίως, σίγουρα δεν θα έχει τόσο καλά αποτελέσματα στον τουρισμό. Θα είναι ένας αρνητικός παράγοντας και για την κατανάλωση του τουρίστρα, καθώς υπάρχει μια αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα. Σίγουρα θα πληγούν και οι μεταφορές, τα κόστη είναι δυσθεώρητα πια και της μετακίνησης, αλλά και οι αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν τα εισιτήριά τους. Παρόλα αυτά, εκεί ήταν κάποιοι εκπρόσωποι από το επιμελητήριο Κυκλάδων, μπορώ να σας πω, εκεί στο Αιγαίο, οι οποίοι έχουν φτιάξει μια πλατφόρμα στο επιμελητήριό τους, στο επιμελητήριο Κυκλάδων, και είναι από τις πρώτες πλατφόρμες της χώρας σε επισκεψιμότητα. Έχουν συγκεντρώσει όλα τα καταλήμματα των νησιών τους, τα έχουν βάλει σε μια κεντρική πλατφόρμα υπό την αιγίδα του επιμελητηρίου Κυκλάδων, και μπορώ να σας πω ότι αυτό έχει γίνει σταθμός και έχουν πάρα πολλές κρατήσεις στα καταλήμματά τους.
1: Δηλαδή με την πλατφόρμα αυτή που κάνανε, τι ακριβώς έχουν κάνει για να καταλάβουν και ο κόσμος.
0: Με την πλατφόρμα αυτή που είναι συνδεδεμένη, η πλατφόρμα αυτή του επιμελητηρίου Κυκλάδων με τις διάφορες Booking, Airbnb, όλες αυτές τις άλλες πλατφόρμες, διαφημίζονται μαζικά όλοι οι καταλυματίες μέλη του επιμελητηρίου Κυκλάδων μέσα από την πλατφόρμα και έχουν αυξήσει κατά πολύ τις κρατήσεις του.
1: Και να ρωτήσω κάτι, εσείς εδώ δεν μπορείτε να το κάνετε.
0: Έχω σκοπό αυτή την τεχνογνωσία που πήρα από τη συνδιάσκεψη του επιμελητηρίου Ελλάδος και σε επαφές που έχω κάνει και εκεί με μια εταιρεία που εκπροσωπεί το επιμελητήριο Κυκλάδων, να μεταφέρω αυτή την τεχνογνωσία στην τουριστική επιτροπή του επιμελητηρίου μας, ούτως ώστε να έρθουμε το επιμελητήριο Κυκλάδων σε επαφή για να γίνει κάτι αντίστοιχο.
1: Να γίνει κάτι αντίστοιχο.
0: Δεν έχετε το site.
1: Νομίζω ότι το επιμελητήριο Κεφαλονιάς έχει το site που μπορεί
0: άνετα
1: να
0: μπει
1: μέσα
0: από οποιοδήποτε.
1: Δεν έχει γίνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Δεν έχει γίνει το συγκεκριμένο. Εγώ θα του δώσω την επαφή να προχωρήσουμε στα περαιτέρω.
1: Είναι μια εφαρμογή, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Μια εφαρμογή την οποία δεν κάνει ένα.
0: Αυτό που μου έκανε εντύπωση ότι εκεί που μητρούσαν τα χτυπήματα, δηλαδή ποιο είχε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα το μελητήριο Κυκλάδων, και μου έκανε εντύπωση αυτό και θεωρώ θα βοηθήσει.
1: Ξέρετε το πρόβλημα τι είναι. Όταν βγαίνουν αυτή τη στιγμή ο κ. Τουρνάρα και ο κύριος Πικερακάκης, δηλαδή υπουργός Οικονομικών και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, και λένε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, εδώ ο κόσμος ανησυχεί πάρα πολύ και στο θέμα της αντιμετώπισης της αγοράς, αλλά και το θέμα του τουρισμού, το οποίο πραγματικά δεν βλέπουμε να είναι έτσι θετικό. Λένε όλοι οι εκπρόσωποι που έχω βγάλει στις συνεντεύξεις, οι tour operators και οι υπόλοιποι, ότι θα έχουμε τα ίδια ακριβώς με τα περσινά. Το θέμα είναι όμως ότι όταν οι αεροπορικές εταιρείες λένε ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος θα κόψουμε τα δρομολόγια, δεν είναι το πρόβλημα. Εάν κοπούν τα δρομολόγια και οι πτήσεις, άρα θα μειωθεί ο τουρισμός προς όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν θα υπάρχει και οικονομικό πρόβλημα μετά.
0: Σίγουρα θα υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, διότι η οικονομία μας, δυστυχώς εγώ θα έλεγα, είναι μονοδιάστατη.
1: Δηλαδή, άρα μπορούμε άνετα να συζητάγαμε και να λέμε ότι μπορούμε να κινήσουμε λίγο και να βοηθήσουμε τον εσωτερικό τουρισμό, γι' αυτό θέλω να καταλήξω εκεί κύριε Καλογεράτε, τον οποίο είναι εσωτερικό τουρισμό, τον έχουμε απομακρύνει με τον τρόπο ποιο, ότι ακριβήναν τα πλοία, ακρίβαινε η βενζίνα, ακρίβαιναν οι μετακινήσεις και τα διόδια, και δεν τον αφήνουμε να πάει να κάνει διακοπές έστω στο ίδιο του το μέρος στην Ελλάδα. Εδώ είναι η ουσία, ότι και το ίδιο το κράτος τον αποθεί, που μπορούσε να τον βοηθήσει με κάποια μείωση όπως είπατε και τα λοιπά, ή σε κάποιες εκτόσεις που του κάνει, ή σε κάποιες επιχορηγήσεις ή κάποιο πλαφόν, να μπορεί να πάει στην Ελλάδα να κάνει τις διακοπές του. Πράγμα που τον κάνει και αυτόν και τον αποθεί.
0: Εγώ θα πρότεινα και αύξηση του κοινωνικού τουρισμού. Πριν βγούμε μαζί στον αέρα, έκανα μία αίτηση σε ένα κύριο συνταξιούχο εδώ στο γραφείο μου για τον κοινωνικό τουρισμό. Σήμερα, να το πούμε και από που δίνει την ευκαιρία,
1: όποιος
0: συνταξιούχος θα ήθελε να λάβει μέρος στον κοινωνικό τουρισμό, είναι η τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων σήμερα.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον εδώ από την Κεφαλονιά.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον και από την Κεφαλονιά. Εγώ συγκεκριμένα έκανα κάποιον κύριο ο οποίος βρίσκεται εδώ πέρα για κάποιες επαγγελματικές του υποθέσεις και είναι συνταξιούχος στο νησί και του κάναμε την αίτηση. Αλλά Και εδώ οι άνθρωποι που θέλουν να πάνε διακοπές, μέχρι και σήμερα συνταξιούχος, θα μπορεί να αποβάλει την αίτησή του, που κατόπιν κληρώσεων θα βγουν οι δικαιούχοι. Εκεί θα μπορούσε να έλθει το κράτος, να αυξήσει θέση του κοινωνικού τουρισμού.
1: Ναι, αλλά αυτό το κράτος δεν είναι.
0: Σε περιόδους οι οποίες δεν είναι υψηλά τουριστικά, όχι στο full τη σεζόν, δηλαδή Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, δηλαδή να επιμηκύνουμε και την τουριστική περίοδο, κάτι που είναι σκοπός και το επιμελητηρίο μας, η επιμήκυση τουριστικής περίοδου, δηλαδή τους μήνες χαμηλή ζήτηση, το Μάιο, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, ακόμα και τον Νοέμβριο και τον πιο πίσω, τον Απρίλιο. Θα μπορούσαμε αυτές τις ουρές της λεγόμενης του τουρισμού μας να τις γεμίσουμε τον κοινωνικό τουρισμό. Εκεί θα βοηθήσει το κράτος και θα στηρίξει τα ξενοδοχεία μας και τον οργανισμό, τον οργανωμένο τουρισμό.
1: Να όμως που έρχομαι ξανά να σας επιβεβαιώσω αυτό που έλεγα, κόβουν τα επιδόματα των παιδιών, τα οποία δίνουν στις μητέρες, για να δημιουργήσουν οικονομικά πλεονάσματα και να πληρώσουν τους δανειστές. Να, ένα χτύπημα
0: αυτό
1: δεύτερο.
0: Είναι κάτι λυπηρό.
1: Λοιπόν, έλεος.
0: Έχουν χαμηλώσει πολύ τα εισοδηματικά.
1: Να κόβεις το επίδομα στη μητέρα που θέλει να κάνει το παιδί της.
0: Και το επίδομα, κύριε Σάκη, και τα επιδόματα στέγασης κόβονται, να το πούμε και αυτό.
1: Μπράβο.
0: Και γιατί, για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί χαμηλώνουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Άρα, όπως σωστά προείπατε πριν, κάποιος ο οποίος έχει 2 και 3 παιδιά είναι λυπηρό να χάνει το επίδομα τέκνων.
1: Ναι, αλλά είναι σοκαριστική αριθμή, κύριε Καλογεράτη. Προσέξτε, επίδομα παιδιού.
0: Είναι σοκαριστική μέρα.
1: Επίδομα παιδιού περικοπεί 166,2 εκατομμύρια ευρώ, μείον 22,4%. Με 146.254 λιγότερους δικαιούχους. Ένα 30% στο επίδομα του παιδιού. Επίδομα γέννησης. 4% κάτω.
0: Επίδομα γέννησης, ναι, θα σας πάω και στο επίδομα στέγασης.
1: Επίδομα στέγασης. 19,6% κάτω.
0: Έχουμε εκτόξευση των ενοικίων. Άρα με την εκτόξευση των μηνιαίων μισθωμάτων, δηλαδή των ενοικίων των νοικοκυριών, σκεφτείτε τώρα πόσο σημαντικό είναι το επίδομα στέγασης για να αντέξει.
1: Ναι, αλλά το μειώνει. Το μείωσε 19,6%, δηλαδή μείωσε 65 εκατομμύρια. Και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, προσέξτε, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το καταλαβαίνετε καλύτερα που είστε οικονομολόγος, μείον 81,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η φτώχεια αυξήθηκε κατά 137.000 άτομα. Δηλαδή, πού πάμε? Ποιος βοηθάει ποιον εδώ πέρα, για να καταλάβουμε δηλαδή. Και στέλνουμε 4 δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά προγράμματα και κόβουμε τα κοινωνικά προγράμματα. Για να πούμε ότι έχουμε πλεόνασμα. Δεν είναι, με συγχωρείτε, αυτή δεν λέγεται οικονομία.
0: Ένα από τα συμπεράσματα.
1: Αυτή λέγεται ταλαιπωρία. Για να μην το πω κάτι χειρότερο.
0: Κάτι σημαντικό. Παρουσιάστηκε μία έρευνα από ένα συνάδελφο οικονομολόγο σχετικά με τον οικογενειακό προπολογισμό μισθωτών και
1: συνταξιούχων,
0: γιατί μην κρυβόμαστε και κάποιοι συνταξιούχοι φιλοξενούν ακόμα τα παιδιά τους. Δηλαδή,
1: δεν σημαίνει ότι
0: κάποιος συνταξιούχος, μπράβο, βοηθάει τα παιδιά του ή κάποια παιδιά φιλοξενούνται ακόμα από τους γονείς τους, γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα έβρεσης στέγης και δεν είναι μόνο έβρεση, κύριε Σάκη, είναι και το ύψος του ενοικίου. Δηλαδή, δεν μπορεί να το αντέξει κάποιο παιδί. Άρα, τι είπε αυτός ο κύριος οικονομολόγος, συνάδελφός μου στη συνδιάσκεψη στην Ιωάννινα, είπε ότι παλαιότερα ο μηνιαίος μισθός, η σύνταξη αντίστοιχα στον συνταξιούχο, επαρκούσε, κύριε Σάκη, μέχρι τις 20 του μήνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάει στο 12 του μηνός. Δηλαδή σημαίνει ότι παίρνει κάποιο σύνταξή του και αντέχει μέχρι τις πρώτες 12
1: ημέρες. Και μετά τι κάνει, πεινάει.
0: Και μετά περιμένει, κύριε Σάκη, μετά περιμένει να του πάρει ο μήνας να μπει καινούργια σύνταξη ή το νέος μισθός. Άρα τι γίνεται, τι σημαίνει αυτό? Ένα από τα κύρια που ψαλιδίζουν το εισόδημα των μισθωτών και συνταξιούχων είναι δυστυχώς το ενίκιο, κύριε Σάκη, ή κάποιος που έχει ιδιώσει σπίτι, η δόση του δανείου, θα σας πω εγώ, γιατί είναι και άνθρωποι που έχουν δικά τους σπίτια.
1: Ναι, και έχουν πάρει δάνεια για να το δώσουν στα παιδιά.
0: Όπως γνωρίζεται, δυστυχώς,
1: με αυξημένα επιτόκια.
0: Που είναι με δάνειο στην τράπεζα, αυξημένα επιτόκια. Άρα τι γίνεται, η στέγαση, είτε αυτή είναι ιδιόκτητο με μορφή δανείου, είτε είναι ενοικίαση μισθωμένη, ψαλιδίζει το οικογενειακό εισόδημα. Το οποίο
1: 13,8 είναι το κόστος στέγασης. 13,8 επάνω.
0: Ναι, ψαλιδίζεται, κύριε Σάκη, και η κατανοητική δύναμη.
1: Και 19,2 είναι η τιμή των τροφίμων επάνω. Αυτή την εβδομάδα. Έτσι. Πού να αντέξουμε.
0: Αν βάλετε και τον πληθωρισμό και τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή ενίκιο σούπερ μάρκετ, τελειώσαμε. Και δυστυχώς δεν μπορούμε ούτε το 15ήμερο.
1: Και μετά συζητάμε για υπογεννητικότητα, συζητάμε για μείωση πληθυσμού,
0: και μιλάμε μετά για δημογραφικά.
1: Για όλα αυτά και για δημογραφικά.
0: Πώς είναι ένας νέος άνθρωπος να προχωρήσει τη ζωή του, πείτε μου.
1: Εμένα το λέτε. Εμένα το λέτε.
0: Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένοι, είναι
1: πώς θα έρθει εδώ ο γιατρός, κύριε Καλογεράτε, πώς θα έρθει ο δάσκαλος, πώς θα έρθει ένας επιστήμονας να κάτσει σε αυτό το νησί εδώ πέρα, όταν το ενίκιο και τα υπόλοιπα δεν του φτάνουν για το μισθό του ολόκληρο. Τι θα τρώει ο άνθρωπος, πώς θα ζει στην οικογένειά του, και είμαστε σε πελάγια πτυχίες και όλα καλά. Όλα καλά. Έλεος πια επιτέλους.
0: Πολύ σημαντικό έλεος. Η έβρεση στέγης. Και για
1: κάποιοι την οδήγησαν εκεί, μισθούνται πάρα πολύ. Κάποιοι την οδήγησαν εκεί.
0: Η υγεία μας λόγω μη εύρης στέγης, άρα δεν μπορεί να έρθει ένα επιστήμονας εδώ, είτε ακόμα και νοσηλευτικό προσωπικό. Και αυτό,
1: ναι, αλλά το ένα χτύπημα μετά το άλλο είναι. Φανταστείτε τώρα το οικιστικό, τι κάνει τα οικόπεδα τα οποία μας έφεσαν οι γονείς μας, τα οποία τα βγάζει άχρηστα. Έτσι, το θαλάσσιο πάρκο που βγάζει τις ακτές μας, οι οποίες δεν θα μπορούν να νοικιάσουν ούτε να δουλέψουν οι άνθρωποι τις καλοκαιρινές τους απασχολήσεις. Δηλαδή, το ένα πίσω από το άλλο. Οι αλλιείς
0: που δεν μπορούν είναι πολλά.
1: Πολλά, να πολλά τα προβλήματα. Έλεος δηλαδή, εντάξει.
0: Έτσι, τα προβλήματα δυστυχώς είναι πολλά και είναι σημαντικά.
1: Είμαστε, εντάξει, όλα καλά. Με τα δεδομένα τύπου μας ζούμε σε άλλο κόσμο και δεν καταλαβαίνουμε, γιατί όταν έχεις τέτοιους μισθούς, πού να καταλάβεις το φτωχό να τα βγάλει πέρα με 500 και με 800 ευρώ. Δεν μπορεί να το καταλάβεις, λογικό είναι. Το θέμα είναι τι μέλη γενέστε. Οικονομολόγοι είσαστε και πέστε στον κόσμο και τι ενθάρρυνση του δίνετε. Θα αντέξει, αν προχωρήσει αυτή η κατάσταση με τον πόλεμο, πού θα καταλήξουμε. Υπάρχει κάποια σκέψη, υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει το κράτος να βοηθήσει. Τι είπανε.
0: Υπάρχει ένας ιδιαίτερος προβληματισμός, όχι μόνο στους οικονομολόγους, αλλά γενικότερα και στους κρατικούς φορείς, για το ράλι της ακρίβειας, εγώ θα πω.
1: Ακριβώς.
0: Λόγω του πολέμου.
1: Ναι.
0: Εγώ συνιστώ ψυχραιμία. Πρέπει οι πολίτες να έχουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπομονή. Εύχομαι η τουριστική σεζόν να είναι καλή,
1: να παραμείνει
0: όσο μπορούμε, να έχουμε όσο έχει, να είμαστε πολύ σωστοί όλοι μας
1: και να είμαστε και συγκρατημένοι, να μην κάνουμε περιττά έξοδα
0: και συγκρατημένοι προς τον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Θέλουμε τουρίστες repeaters, δηλαδή θέλουμε τουρίστες που θα έρθουν στο νησί μας, θα γυρίσουν στο μέρος τους, να μας διαφημίσουν και όχι να μας δυσφημίσουν.
1: Ακριβώς.
0: Να προτείνουν τα νησιά μας και την Κεφαλονιά και την Ιθάκη μας, γιατί μην ξεχνάμε το επιμελητήριο είναι Κεφαλονιάς και Ιθάκης, είναι
1: έτσι,
0: σημαντικό.
1: Ακριβώς.
0: Παρακολούθησα τώρα τις προηγούμενες μέρες, έγινε ένα πολύ ωραίο συνέδριο για το δημογραφικό, στο οποίο ήμουν καλεσμένος στο Δήμαρχο Ιθάκης, λόγω της, επειδή ήμουν στο συνδυάστο στα Γιάννα, δεν κατάφερα να
1: πράξω. Ναι, αλλά τέθηκαν κάποια θέματα, κύριε Καλογεράτη, επειδή το παρακολούθησα. Και πάλι και εκεί κάποιοι προσπάθησαν να κάνουν πολιτική. Και εδώ είναι η ιστορία. Δεν έχουν καταλάβει ότι το δημογραφικό δεν είναι πολιτική του κάθε εκάστοτε ή εκάστοτε κυβέρνησης και εκάστοτε πολιτικού. Είναι γενικό το θέμα όλων των πολιτικών, των 300 που είναι μέσα στη Βουλή. Να σκεφτούν και να κάνουν κάτι να βοηθήσουν αυτή την ιστορία με το δημογραφικό. Δεν μπορεί να έχει πάει 1,5 εκατομμύριο από τα χωριά και τα νησιά στην Αθήνα επιπλέον, γιατί δεν αντέχει την επαρχία, δεν μπορεί να ζήσει και γίνεται ζούγκλα επάνω. Όλα αυτά δεν τα βλέπουνε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή και μέσα οι 300 τι κάνουνε. Ζούνε όμως σε ένα ωραίο περιβάλλον με υψηλό μισθούς και τα λοιπά. Είδαμε τα ποθενέσια τους με 14 και με 15 ακίνητα. Πώς θα μπορέσουν να καταλάβουν το φτωχό άνθρωπο με το 500 άρικο που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Εδώ είναι η ουσία. Και γι' αυτό
0: είναι
1: και ζούνε στον κόσμο
0: τους. Να δοθούν κίνητρα να επιστρέψει η νεολαία.
1: Ακριβώς.
0: Στον τόπο.
1: Και τα κεφάλια, τα μεγάλα κεφάλια που φεύγουν στο εξωτερικό. Έχουν φύγει 300.000 παιδιά τα κεφάλια της Ελλάδος. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Βλέπουμε γιατρούς εδώ, δικούς μας Κεφαλονίτες, που τελειώσανε, είναι άξιοι γιατροί και ανοίγουν ιατρείο και δεν πάνε στο νοσοκομείο, γιατί δεν θα αντέξουν αυτή την κατάσταση. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Γιατί είναι ήρωες εκεί μέσα στο νοσοκομείο, με αυτές τις συνθήκες που ζουν και με τις βάρδιες και με την έλλειψη προσωπικού. 18% έλλειψη το νοσοκομείο σε προσωπικό. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. είναι 28 λιγότεροι οι εργαζόμενοι από το 2021 και δεν έχουν μπει. Το παιδιατρικό αυτή τη στιγμή έχει εξαίρετος παιδιάτρος και δεν έχει νοσηλευτικό προσωπικό. Και μιλάμε και όλα καλά. Όχι κύριε Καλογεράτη, με συγχωρείτε. Και μια και λέμε για όλα αυτά, για το επιμελητήριο, πώς βλέπετε το νέο διορισμό του Προέδρου, του κ. Σπαθή, και στο Λιμενικό Ταμείο, θα προλάβει αυτές τις δύο υπηρεσίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Θα έχετε δυνατότητα δηλαδή να έχει και το επιμελητήριο και το Λιμενικό Ταμείο, πώς το βλέπετε?
0: Κύριε Σάκη, εμείς προεκλογικά, εγώ προσωπικά, αλλά και όλα τα μέλη, το επιχειρούμε μαζί, όλοι οι σύμβουλοι και οι εκλεγμένοι και οι μη εκλεγμένοι, όλη η ομάδα το επιχειρούμε μαζί, προεκλογικά αυτά τα φωνάζαμε και επιμένουμε να το λέμε ότι δεν είναι πράγμα το οποίο συνδυάζεται. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Κεφαλονιάς Κιθάκης πρέπει απρόσκοπτα και αυτόνομα να επιτελεί τα συμφέροντα του επιμελητηρίου και μόνο. Γι' αυτό
1: είναι 3.000 άτομα, έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Γι' αυτό εκλέχθηκε όπως εκλέχθηκε, για να μην ξεχνάμε τι έγινε σε εκλογές, όπως εκλέχθηκε, με τον τρόπο που εκλέχθηκε, πρέπει να προασπίζει τα συμφέροντα των δεύτερων επαγγελματών. Εγώ θεωρώ ότι είναι πράγματα τα οποία είναι αντίθετα και δεν παντρεύονται, αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο πιο εκλακευμένα και να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Εγώ,
0: ο πρόεδρος του πρέπει να επιτελεί το φόρτο εργασίας,
1: ναι,
0: να προασπίζει τα ελεύθερα συμφέροντα των επαγγελματιών.
1: Ναι, αλλά έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμαρχος σήμερα και λέει όχι στην απαξίωση της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή ότι απαξιώνεται την αυτοδιοίκηση με αυτά που λέτε.
0: Δεν
1: γίνεται αυτό.
0: Κανείς.
1: Δεν είναι απαξίωση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Νήσω. Μου δίνετε την πάσα και θα σας πω, θα συμφωνήσω με τον κύριο Τρογιάνο. Ο κύριος Τρογιάνος την ανακοίνωση, γιατί ο Δήμαρχος, από ό,τι είδα, απαντάει στο μέλος,
1: ναι,
0: του επιμελητηρίου μας, τον κύριο Διονύση Τρογιάνο, που είχα την τιμή να έχω στο ψηφοδελτίο μου και να είναι στο επιμελητήριο. Θα συνταχθώ με την άποψή του. Δεν μπορεί να χρησιμοποιούμε τις διάφορες θέσεις για να κάνουμε κάποιες εξυπηρετήσεις.
1: Είστε
0: πρόεδρος του επιμελητηρίου, πρέπει να προασπίζεις τα συμφέροντα του δεύτερου επαγγελματίου της Κεφαλονιάς και Ιθάκης, να τρέξει τα συμφέροντα, πόσο μάλλον σε μια αβέβαιη τουριστική σεζόν.
1: Και όχι μόνο, να τονίσουμε ότι είναι 3.000 άτομα το επιμελητηρίο, έτσι, δεν είναι λίγα.
0: Είναι 3.000 άτομα.
1: Μπράβο.
0: Που ψήφισαν, ήταν 2.000 και που ψήφισαν και 3.000 επί του συνόλου.
1: Μπράβο.
0: Και όχι μόνο αυτό, όταν πάνε καλά.
1: Είναι ένα ισχυρό κομμάτι αυτό το επιμελητήριο.
0: Πάνε καλά και οι εργαζόμενοι τους. Γιατί και εγώ έχω ένα γραφείο με 2 εργαζομένους και ένα συνέτερο. Όταν πάει καλά το γραφείο μου, θα πληρωθούν και οι εργαζόμενοι.
1: Να ρωτήσω μια και είπατε
0: για προσωπικό. Θα πληρώσω τις ασφαλιστικές εισφορές,
1: ναι, ναι,
0: προς το κράτος. Γιατί κάθε ελεύθερος επαγγελματίας έχουμε και υποχρεώσεις, κύριε Σάκη.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μια και είπατε για προσωπικό. Έχει προσωπικό το επιμελητήριο αυτή τη στιγμή ή είναι με τα μπλοκάκια?
0: Είναι ένας μόνιμος.
1: Ο μόνιμος παίρνει σύνταξη,
0: μου είπε. Άλλοι είναι με τα μπλοκάκια.
1: Ο μόνιμος παίρνει σύνταξη, μου είπε. Φεύγει.
0: Και εμείς αυτό που είπαμε στο επιμελητήριο είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.
1: Γιατί δεν κάνετε?
0: Να έχεις μόνιμο προσωπικό, πάνω να έχεις τα μπλοκάκια.
1: Γιατί δεν κάνετε?
0: Μας είπαν από το επιμελητήριο, αναμένουμε να προκηρύξουν θέση ή τέτοιο. Αλλά ήθελε το επιμελητήριο τα κριτήρια της πρόσληψης αυτού του ατόμου να περάσουν από τη Διοικούσα Επιτροπή,
1: ναι,
0: κάτι που αρνηθήκαμε και ζητήσαμε να περάσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο τα κριτήρια της πρόσληψης για λόγους ευνόητους, για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και να μπορεί οποιοδήποτε έχει τα εχέγγυα και τα πτυχία να λάβει μέρος στο διαγωνισμό του επιμελητηρίου.
1: Χρειάζεται να είναι το Πανεπιστημίο πτυχιούχος, οικονομολόγος ή
0: πρέπει να είναι το Πανεπιστήμιο για διευθυντής, μάλιστα. Πρέπει να είναι τουλάχιστον το Πανεπιστήμιο. Να έχει.
1: Άρα δηλαδή ο κύριος που θα φύγει τώρα με σύνταξη δεν υπάρχει διευθυντής μέσα και πρέπει να τον αναπληρώσει καινούριο πρόσωπο το οποίο πρέπει να προσλάβετε.
0: Αυτό. Εμείς έχουμε ζητήσει τα κριτήρια
1: του. Θα γίνει αυτό, γιατί δεν βλέπω κανένα ενδιαφέρον.
0: Επαναλαμβάνω, εμείς αναμένουμε από τη διοίκηση του επιμελητηρίου να το πράξει.
1: Να κάνει η πρόσληψη. Να κάνει η ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού.
0: Η πρόσληψη δεν θα γίνει σε
1: κανένα. Λεφτά υπάρχουν για να πληρώσει το προσωπικό σας?
0: Υπάρχει να πληρώσουμε το προσωπικό. Ναι, υπάρχουν χρήματα.
1: Παίζει ρόλο και αυτό. Καταλαβαίνετε γιατί ρωτάω.
0: Υπάρχουν πολύ κατάλληλοι επιστήμονες με εντοπιότητα, αν με ρωτάτε.
1: Που είναι άνεργοι.
0: Και μπορεί να είναι, μπράβο, που είναι άνεργοι, πτυχιούχοι.
1: Και δεν έχουν ελότριες εργασίες. Τα ξέρω, πάρω, κύριε,
0: η οποία κύριε, παιδιά να δώσουμε εργασία.
1: Δεν πρέπει αυτά τα παιδιά να τα διώξουμε. Πρέπει να τα οργανώσουμε. Ανεξάρτητα αν ανήκει στο κόμμα μας ή όχι, έτσι. Δεν είναι κομματικό το επιμελητήριο. Ας το καταλάβουμε επιτέλους.
0: Ζητήσαμε να περάσει από το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ η πρόσληψη αυτή. Όλα στη
1: όχι το δικό μας παιδί και τα υπόλοιπα στον δρόμο. Για να καταλάβουμε.
0: Και όχι πίσω από κλειστέ πόρτε και αποφάσει. Προτείνουμε μόνιμο προσωπικό για να έχει και την ευθύνη.
1: Τον επίλογό σας και το μήνυμά σας.
0: Εμείς προτείνουμε αυτό ως επιχειρούμε μαζί.
1: Τον επίλογό σας και το μήνυμά σας.
0: Τον μήνυμά μου, θα σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ήταν σημαντικό. Θέλω να ευχηθώ από όλους μας, από όλα τα παιδιά το επιχειρούμε μαζί, να έχουμε μια καλή τουριστική σεζόν, να μην έχουμε παρατράγουδα με τους πολέμους, να έρθει ο κόσμος εδώ, να τον φιλοξενήσουμε όλοι μας με το χαμόγελο. Ο καθένας είτε έχει ένα δωμάτιο να νοικιάζει, έχει 10 δωμάτια, 5 θεατόρια, ό,τι έχει ο καθένας, να, και το ίδιο το προσωπικό, να είμαστε ευχάριστοι, ευπρόσδεκτοι και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον κόσμο να αγαπήσει το πανέμορφο νησί μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Καλογεράτε, σας εύχομαι καλή
0: όλοι
1: δύναμη.
0: Όλους εκτός του τουρισμού να πάνε όλα καλά και καλή δύναμη στο όλο τον επαγγελματικό κόσμο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό σας μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ κύριε Σάκη, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλό μεσημέρι.
2: Scale Hacksaw, Bobby J. Bomber.

Και δεν φτάνει μόνο η οικονομική κρίση στον τουρισμό. Οι αγρότες λένε ότι έχουν μείνει μόνο στα λόγια τα μέτρα τα οποία τους έχουν εξαγγείλει. Ακούμε και τους δικούς μας εδώ, τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Και πέρα βρέχει κανονικά. Παρόλο ότι δεν υπάρχουν κρούσματα, δεν τους αφήνουν ούτε εμβόλια να κάνουν, ούτε να βγάλουν τα ζώα τους να βοσκήσουν σε αυτό το καταπράσινο που έχουμε νησί. Και τους αναγκάζουν να αγοράζουν τροφές, τις οποίες δεν αντέχουν γιατί δεν έχουν έσοδα. Αυτό είναι το ωραίο το κράτος, το δημοκρατικό. Και τώρα που θα αρχίσουν να κάνουν την προεκλογική περίοδο, θα τάζουν λαγούς με πετραχίλια, θα έρχονται εκεί πέρα να χτυπάνε τις πλάτες και να τάζουν. Και όλα καλά. Και όποιος κάνει κριτική είναι κομμουνιστής κατά τον κύριο Γεωργιάδη. Τιμή μας και καμάρι μας, κύριε Γεωργιάδη, να τα λέμε. Γιατί έχουμε δημοκρατία και ελευθερία. Και αν δεν σας αρέσουν, να πάτε στο σπιτάκι σας και να παραιτηθείτε. Είδαμε που έχετε καταντήσει την υγεία. 2 χρόνια δεν έχει παιδίατρο Ιθάκη και δεν κοκκινίζει κανένας και δεν τρέπεται κανένας. Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ένα παθολόγο, το ίδιο. Κέντρα υγείας, βλέπουμε τι γίνεται. Και θέλουμε τουρισμό και θέλουμε ανάπτυξη. Περνάνε το χωροταξικό, καταστρέφουν τα οικόπεδα. Περνάνε θαλάσσια πάρκα, γιατί έτσι γουστάρει η Τουρκία, για να βάλει τα 6 μίλια. Τα ακούσατε τι γίνεται. Πριν από λίγο έκαναν νύχση οι Τούρκοι στο Αιγαίο και έκανε επέμβαση η φρεγάτα μας. Είναι όλα φτιαχτά αυτά, το ξέρουμε. Δεν είναι τυχαίο 4 δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς και να μειώνει τα επιδόματα των παιδιών, έλεος δηλαδή. Τι άλλο θα ακούσουμε. Και μετά κάνουν συνέδρια για υπογεννητικότητα και όλα τα υπόλοιπα.

0: και μια και μιλάμε για υποκινητικότητα και παιδεία, θα πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕΚΗ, τον κύριο Λάγιο Γεράσιμο, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Μου άρεσε που κάνουμε συνέδρια για την υποκινητικότητα και όλα αυτά και λέμε ότι δεν υπάρχουν παιδιά, κλείνουν τα σχολεία και όλα αυτά, κύριε πρόεδρε. Και μου αρέσει που έκοψε τα επιδόματα από τις μητέρες και για τα επιδόματα των παιδιών και όλα τα υπόλοιπα, και φυσικά και τις επιχορηγήσεις που είχατε στα σχολεία για άμεσες ανάγκες. Τι θα γίνει, πού πάμε, για να καταλάβω δηλαδή. Και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Κάνετε και απεργία, φωνάζετε, αλλά τα ότα είναι κλειστά από ό,τι βλέπω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η λογική της κυβέρνησης και αυτής και των προηγουμένων είναι όλα τα βάρη να πέφτουν στις πλάτες του λαού των λαϊκών στρωμάτων. Εννοείται ότι δεν θέλουν και δεν έχουν καμία διάθεση να δώσουν καμία στήριξη στη λαϊκή οικογένεια, είτε αυτό είναι για τα παιδιά, είτε είναι σε επίπεδο σχολείου, είτε είναι σε επίπεδο εργασιακών δικαιωμάτων, σε μισθών. Μιλάνε για υπογεννητικότητα για παράδειγμα αυτή τη στιγμή, αλλά πείτε μου, με 800 και 900 ευρώ ποιος θα κάνει παιδιά? Με τα ενίκια να είναι αυτή τη στιγμή στο Θεό, πώς θα βγει μια οικογένεια και να πει ένα νεαρό ζευγάρι ότι εγώ θα μπω στη διαδικασία να αποκτήσω και οικογένεια? Και αυτό φαίνεται και στα τελευταία στοιχεία που υπολογίζουν μέχρι το 2035 πόσο θα έχει ελαττωθεί το μαθητικό δυναμικό. Και αυτά τα λίγα παιδιά τα οποία πια πάνε σιγά σιγά φοιτούν στο σχολείο, και αυτά επίσης τα στηβάζουν σε κοντέινερ, τα στηβάζουν σε 28 και 29 τμήματα. Η πολιτική αυτή, η οποία το τονίζουμε, δεν είναι μόνο της σημερινής κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, είναι σε μια λογική να μαζεύονται όλα τα χρήματα από το λαό και να δίνονται στο μεγάλο κεφάλαιο, είτε αυτό είναι ξενοδόχοι, είτε αυτό είναι εφοπλιστές, είτε αυτό είναι βιομήχανοι, είτε τραπεζίτες κτλ.
0: Μάλιστα. Μια και μόνο αναφερθήκατε στα κοντέινερ, θα πάω στην πρώτη ερώτηση που μου δώσατε την πάσα. Το λύκειο της Πάστρας, από την ημέρα που δημιουργήθηκε, είναι σε κοντέινερ. Είναι λογικό? Και τι παρεμβάσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα, και αν έχουμε ένα φως στο τούνελ για να γίνει κάτι καλύτερο?
1: Το σχολικό συγκρότημα της Πάστρας, αυτά που έχουν γίνει είναι φτιασιδώματα. Ήμασταν και την πριν 10 μέρες τελευταία φορά ήμασταν.
0: Μα γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Βλέπαμε την ώρα της γυμναστικής, τα παιδιά ήταν εγκλωβισμένα ουσιαστικά μέσα σε ένα πάρα πολύ μικρό προάφλιο. Δεν μπορούσαν καν να πούνε ότι μία μερίδα παιδιών παίζει μπάσκετ και άλλη μερίδα βόλεϊ. Είναι ένα από τα σχολεία τα οποία είναι αυξητικό στο επίπεδο μαθητικού δυναμικού, και εμείς ζητάμε επανειλημμένα να χτιστεί ένα καινούριο και ασφαλές σχολείο. Μάλιστα, κάποια στιγμή στη συζήτηση που μας μεταφέρανε, υπήρξε λέει πρόταση από εκπροσώπους, τώρα αν ήταν επίσημα της Δημοτικής Αρχής ή αν ήταν ιδέα κάποιου Δημοτικού Συμβούλου, αυτό δεν μας το είπανε, ότι αν είπε αυξηθεί και άλλο το μαθητικό δυναμικό να βάλουν και κοντέινερ πάνω στα κοντέινερ.
0: Λοιπόν, να το κάνουν διόρροφα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το, δηλαδή είναι πρωτάκουσα αυτό που μου λέτε τώρα.
1: Εμείς λέμε ότι είναι άμεση ανάγκη ανέγεσης καινούριου σχολικού κτηρίου για την περιοχή της Πάστρας, και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο, κύριε πρόεδρε, γιατί ξέρετε πολύ καλά.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, έχουμε πάρει ρεπορτάζ και έχω κάνει και με τον κύριο Κισκίνη και με τους υπόλοιπους της περιφέρειας. Πρέπει να κάνουμε στο σύνολο της Κεφαλονιάς και της Εντάκης 16 σχολεία. Και συζητάμε τώρα για ένα σχολείο της Πάστρας, ότι σας υποσχεθήκαν ότι θα κάνουν. Από τη στιγμή που λείπουν 16 σχολεία.
1: Δεν υποσχέθηκαν. Καταρχήν δεν έχουν υποσχεθεί τίποτα. Μόνο που είναι ότι έχουν βρει το εκόπεδο. Δεν έχουν υποσχεθεί τίποτα.
0: Έχουν βρει το εκόπεδο. Εντάξει είναι. Καλά είναι.
1: Έτσι λένε. Βγάλαμε και μια ανακοίνωση, γιατί καλούμε το Σάββατο πρωί, επειδή συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο εδώ στην Κεφαλονιά, 10 η ώρα το πρωί έξω από το κέφαλο, καλούμε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές να κάνουμε παράσταση διαμαρτυρίας, γιατί το βγάλαμε και στην ανακοίνωση, τουλάχιστον για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτή τη στιγμή χρειάζονται καινούργια σχολεία για το δεύτερο γυμνάσιο, για το τρίτο γυμνάσιο, για την Πάστρα, για τα Μεσοβούνια, για το Ενεγίλ, για το Εσπερινό και για το ΕΚ. Συν το καινούργιο μηχανουργείο που πρέπει να φτιαχτεί στο ΕΠΑΛ του Λειξουργιού.
0: Πόσα περίπου σχολεία είναι? Πόσα περίπου είναι?
1: Κοιτάξτε, είναι περίπου 7 7 με 8 σχολεία χρειάζεται αυτή τη στιγμή μόνο η δευτεροβάθμια. Συν το γεγονός, ότι και εκεί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή κτίρια, είναι τεράστια επιτακτική ανάγκη να γίνει ένας σοβαρός αντισεισμικός έλεγχος.
0: Εγώ
1: στο σχολείο στο οποίο είμαι...
0: Ναι, θα πάμε αναλυτικά να σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί είναι σημαντικό, θα το πούμε μετά. Το τρίτο γυμνάσιο, και αυτό είναι σε κοντέινερ. Ποιος έχει την ευθύνη, κύριε Πρόεδρε, ο Δήμος, το Υπουργείο, και γιατί παρουσιάζουν ότι είναι πιο ασφαλή τα κοντέινερ? Έχετε πάει σε κοντέινερ και πόσο υγιεινά είναι, ή και τα υπόλοιπα τα οποία αντιμετωπίζουν τα παιδιά?
1: Κοιτάξτε λίγο, να πούμε μια και λέτε για το τρίτο γυμνάσιο. Καταρχήν, καταγγείλαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχαμε στείλει και στα μέσα μέσα στο χειμώνα, ειδικά για παράδειγμα για το τρίτο γυμνάσιο, είχε καταδύσει μια λίμνη. Το τρίτο γυμνάσιο, μας διαμαρτύρονται εκπαιδευτικοί και μαθητές ότι όταν φρέχει από το θόρυβο στα κοντέινερ,
0: δεν μπορεί να κάνει μάθημα.
1: Επίσης, τα κοντέινερ έχουν ημερομηνία...
0: Πόσο υγιεινά είναι, αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
1: Ναι, αυτό λέω. Έχουν ημερομηνία λήξης. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά και να πει ότι δεν επηρεάζεται η υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών,
0: ναι,
1: από ένα
0: κοντέινερ. Ο Δήμος, το Υπουργείο,
1: υπεύθυνη για το κτηριακό είναι η Δημοτική Αρχή.
0: Ο Δήμος, και υπογράφει ότι είναι υγιεινά και μπορούν τα παιδιά να είναι σε αυτές τις αίθουσες που έχουν ημερομηνία λήξης.
1: Δεν έχουμε δει καμία υπογραφή. Διονύζεται μία κατάσταση. Εμείς έχουμε αναδείξει το κομμάτι ότι κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή σε τι κίνδυνο μπορεί να μπαίνουν. Γιατί το κοντέινερ αποσυντήρεται σιγά σιγά. Είναι χημικά. Κανείς δεν ξέρει σε τι κίνδυνο μπορεί να μπαίνει η υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Αλλά με η δικαιολογία που ακούμε πάντα ότι δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Μάλιστα. Εφημολογείται ότι το δεύτερο γυμνάσιο θα επιστρέψει στα παλιά κτίρια. Έχουμε εικόνες από τη θεμελίωση και οι κολόνες και τα υπόλοιπα. Είναι σταθερά, το ξέρετε πολύ καλά, και είχαν γίνει ολόκληρες διαδικασίες και αντιρρήσεις επάνω στο κομμάτι αυτό. Εσείς το βρίσκετε ασφαλές να μεταφερθούν 200 παιδιά και οι καθηγητές σε αυτό ακριβώς το σχολείο που επισκευάζετε?
1: Επειδή έχουν ακουστεί ότι και μπορεί να πάει είτε το δεύτερο είτε το
0: τρίτο. Θα πάει το δεύτερο γυμνάσιο, φημολογείται.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς σαν ΕΛΜΕ έχουμε πάρει θέση ότι κανένα σχολείο να μην πάει στο πρώην Φιλέον που λέμε.
0: Ναι.
1: Όταν ένα κτίριο έχει βγει κόκκινο, εντάξει, από το σεισμό, δεν μπορείς αυτό το κόκκινο. Το κόκκινο σημαίνει κατεδάφιση, δεν σημαίνει φτιασίδωμα. Όσα σίδερα και να βάλουν, γιατί λένε ότι αυτή τη στιγμή λένε ότι χαλάνε γύρω στα 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ για να το φτιάξουν. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι όταν ένα κτίριο γίνει κόκκινο πάει για κατεδάφιση, δεν πάει για να του κάνεις αναστήλωση. Είναι επικίνδυνο, είμαστε σε μια πολύ σεισμογενή, είμαστε η πιο σεισμογενής περιοχή της Ελλάδας, η Κεφαλονιά, και δεν ξέρουμε πότε θα χτυπήσει ένα
0: σεισμός. Θα έχουμε πάντα σεισμός, βρέξει κρύος.
1: Και εκεί πέρα είναι, θα πέσει να μας πλακώσει όλους και να σαν τα ποτήκια να πάμε εκεί μέσα.
0: Τώρα, μια και μου συζητήσατε για σεισμούς, έχει έρθει εντολή από παλαιότερα από το Υπουργείο να γίνουν πρωτογενείς έλεγχοι σε όλα τα δημόσια κτίρια και στα σχολεία. Από ό,τι ρώτησα εγώ, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πρωτογενείς έλεγχοι και ήδη έπρεπε να έχουμε μπει στον δευτερογενή έλεγχο, που είναι δείγματα και έλεγχος επιστημονικός με μηχανήματα και με αυτά. Δεν βλέπω όμως, αδράνεια υπάρχει. Κανένας δεν μιλάει, κανένας δεν λέει γιατί δεν τελειώσατε. Που έχουν εντολή, δεν είναι ότι τους το έπανε. Υπάρχει εντολή, ρητή εντολή, ολοκληρώστε αυτό.
1: Ο πρωτογενής έλεγχος είναι ένας μηχανικός και να κοιτάξει με τα μάτια του. Εμείς αυτό που λέμε, ακόμη και για αυτό τον πρωτογενή έλεγχο,
0: δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Οι δημοτικές αρχές της Κεφαλονιάς και της Θράκης μας λένε ότι δεν επαρκούν τα χρήματα. Λοιπόν,
0: έλεος πια τώρα. Έλεος πια. Βρίσκουν συνέχεια ότι δεν επαρκούν τα χρήματα και δεν επαρκούν τα χρήματα. Δηλαδή θα αφήσουμε τα παιδιά να σκοτωθούν, γιατί να είναι καλά. Ο Άγιος Γεράσιμος μας προστάτευσε και το 14 που έγινε ο μεγάλος σεισμός δεν ήταν η μέρα που ήταν τα παιδιά στα σχολεία. Η δάλωση των Λιξούρων θα είχαμε θύματα. Δεν το ξέρουν αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμάς η άποψή μας είναι ξεκάθαρη. Δεν δίνουν χρήματα για τέτοιου είδους
0: δομές.
1: Και το μόνο...
0: Για δηλωσούλες που χαλάμε τα εκατομμύρια δίνουμε εκεί πέρα. Εντάξει.
1: Η λογική που επικρατεί είναι να μην κάτσει στη δικιά τους βάρδια. Αν θα κάτσε κάποιο άλλο τη βάρδια και
0: γίνει κάτι στο κομμάτι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτή η λογική δεν υπάρχει μόνο στην Κεφαλονιά. Είναι πανελλαδικά αυτή η λογική.
0: Το ξέρουμε.
1: Είναι κεντρική πολιτική. Εγώ θα σας πω το εξής. Έχω διαβάσει έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μιλάει για τις φωτιές, για παράδειγμα, και για τις πλημμύρες, και λέει ότι τους συμφέρει οικονομικά να δώσουν αποζημιώσεις όσες δώσουν μετά, παρά να πάρουν μέτρα για να προστατευτούν οι κατοικίες του κόσμου από πλημμύρες ή από φωτιές. Αυτή η λογική είναι και για τους σεισμούς και αυτή η λογική διαπερνάει το σύνολο και της ελληνικής κυβέρνησης και της πλειοψηφίας των δημοτικών αρχών και είναι γενικότερα μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τι μας λέει, ωραίος ο τουρισμός, ελάτε να μιλάμε για νούμερα τουρισμού για παράδειγμα, αλλά άμα κάτσει η καταστροφή, εντάξει, τι να κάνουμε, σε κάποιον θα βρούμε να το ρίξουμε. Θέλετε να είναι η κακιά μας η μοίρα, θέλετε να είναι ο στρατηγός άνεμος, θέλετε να είναι και εγώ δεν ξέρω τι, κάπου θα βρούμε να το ρίξουμε.
0: Ναι, αλλά κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Οι σεισμολόγοι που έχω πάρει συνεντεύξεις έχουν χτυπήσει καμπανάκια και μου λένε μην επαναπαύεστε, γιατί τα 10 χρόνια περάσανε και δεν γίνεται κάθε 20 χρόνια σεισμό στην Κεφαλονιά. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Και ο κύριος Παπαδόπουλος ανακοινώνει συνέχεια για μεγάλο σεισμό που λέει στην Ελλάδα, αλλά δεν τον αναφέρει. Λοιπόν, δεν είναι εφησυχασμένοι οι σεισμολόγοι. Κάτι βλέπουν και προειδοποιούν. Και εμείς τον ύπνο του δικαίου. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο Αργοστολίου. Όχι στη μετατροπή, λέει, του πρώτου ΓΕΛ σε πειραματικά. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πρόθεση εδώ από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μετατραπούν το πρώτο γυμνάσιο και το πρώτο λύκειο σε πειραματικά.
0: Για ποιο λόγο?
1: Θα σας πω, κοιτάξτε, καταρχήν απευθυνόμαστε στον κόσμο να εξηγήσουμε το εξής. Τα πειραματικά πια δεν έχουν καμία σχέση με το πώς είχαν δημιουργηθεί πριν από 40 χρόνια. Όταν δημιουργήθηκαν τότε τα πειραματικά, ήταν σε συγκεκριμένες περιοχές στην Ελλάδα που υπήρχε στην αντίστοιχη πόλη παιδαγωγικό τμήμα στο αντίστοιχο πανεπιστήμιο με την προτροπή να εφαρμόζονται καινούργιες παιδαγωγικές μέθοδοι και ήταν μόνο για αυτό το κομμάτι. Τώρα πια τα πειραματικά ουσιαστικά είναι μια επιπλέον κατηγοριοποίηση σχολείων. Τα πειραματικά τι σημαίνει? Ότι εγώ θα έχω μαθητές εδώ πέρα λιγότερους, με άλλα προγράμματα σπουδών, με άλλη χρηματοδότηση. Θα είναι δηλαδή οι καλοί εντός εισαγωγικών, γιατί δεν παίρνουμε ποτέ εμείς αυτό το διαχωρισμό, οι καλοί και οι λίγοι και όλοι οι υπόλοιποι πλέμπα στα υπόλοιπα σχολεία.
0: Τους άλλους πάντους πετάμε, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Δηλαδή υπάρχει διαχωρισμός του καλού και του κακού μαθητή.
1: Αυτό λοιπόν δημιουργεί μία ακόμη περισσότερη ταξική διαφοροποίηση.
0: Και όχι μόνο, και ψυχολογικό πρόβλημα στο παιδί. Δεν κατάλαβα.
1: Το είδαμε. Είδαμε δυστυχώς...
0: Δύο αυτοκτονίες πρόσφατα.
1: Το αντιχέστατο αυτό που έγινε χθες στην Αθήνα.
0: Μα αυτός ήταν ο λόγος. Το έγραψε η κοπέλα. Το λόγο τον έγραψε η κοπέλα.
1: Ναι, ναι. Δημιουργείται λοιπόν αυτό το κομμάτι. Συν το γεγονός ότι στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα.
0: Πώς αντιμετωπίζετε τα παιδιά?
1: Προσέξτε λίγο, εφόσον επίσης έχει να κάνει και με το κομμάτι ότι εφόσον δημιουργηθούν τα δύο πειραματικά, θα καταργηθούν αυτόματα 30 οργανικές θέσεις στα δύο σχολεία και συνάδελφοι
0: που θα πάνε.
1: Αυτό ακριβώς είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα,
1: δεν υπάρχει κανένας λόγος, η ΕΛΜΕΚΗ είναι αντίθετη, έχουμε κάνει ήδη μια παράσταση μαρτυρίας και θα συνεχίσουμε, έχουμε κάνει και συσκέψεις με συλλόγους γονέων. Να μην δημιουργηθούν, μην τολμήσουν να δημιουργηθούν τα πειραματικά που θέλει.
0: Δηλαδή είναι στις σκέψεις να το κάνουν, ναι.
1: Έτσι έχει
0: η Υπουργός Παιδείας δηλαδή το προχωράει για νομοσχέδιο.
1: Κοιτάξτε, αυτά η ίδρυσή τους θα περάσει από το Υπουργείο Παιδείας εφόσον υπάρχει εισήγηση από
0: την Επιτροπή.
1: Εμείς έχουμε πει και στον προϊστάμενο να μην προχωρεί σε τέτοια εισήγηση.
0: Οι προϊστάμενοι τι λένε, κύριε Πρόεδρε?
1: Θα σας πω, και εννοείται και η Δημοτική Αρχή να μην συνενέσει σε αυτό το κομμάτι.
0: Οι προϊστάμενοι και η Δημοτική Αρχή τι λένε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η δικιά τους άποψη είναι ότι συνηγορούν σε αυτά που θέλει να ετοιμάζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Εμείς είμαστε αντίθετοι.
0: Έτσι, να είναι τα καλά παιδιά δηλαδή, μάλιστα. Και να διαχωρίσουν τα παιδιά μας στους καλούς και τους κακούς, έτσι. Και να πάνε να αυτοκτονούν μετά και να καμαρώνουν. Μπράβο τους. Πολύ ωραία. Θα κάνουμε διαχωρισμό τάξεως δηλαδή. Θα διαχωρίσουμε τα παιδιά σε ποια τάξη ανήκουν.
1: Μάλιστα. όλο το κομμάτι που περνάει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
0: Ωραία δημοκρατία αυτή.
1: Με το εθνικό απολυτήριο που θέλει να περάσει, με τα ονάσια σχολεία, με τα πειραματικά, οδηγούν με το πολλαπλό βιβλίο, μπράβο, οδηγούν στην κατηγοριοποίηση σχολείων και μιλάμε για παιδιά τα οποία σε μια ευαίσθητη ηλικία των 13, 14, 15, 16 θα στιγματίσετε το κάθε παιδί ότι εσύ δεν είσαι ο καλός και ο άλλος είναι ο καλός. Μιλάμε για αντιπαιδαγωγικές μεθόδους, οι οποίες...
0: Δεν γίνεται πουθενά στην Ευρώπη αυτό πράγμα.
1: Δυστυχώς γίνεται, διαλύουν την ψυχολογία.
0: Γίνεται και στην Ευρώπη αυτό ο διαχωρισμός.
1: Γίνεται. Πώς δεν γίνεται, δεν είμαστε πρωτοπόροι.
0: Α.
1: Γίνεται.
0: Και α, δηλαδή αντιγράφουμε, έτσι αντιγράφουμε.
1: Έχει οδηγήσει σε όλο λίγα προβλήματα τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών.
0: Να σε ρωτήσω, πρόεδρε μου, η ΕΛΜΕ έβγαλε ανακοίνωση γιατί οι κάμερες και όχι φύλακες και αν συμφωνούν και οι διευθυντές των σχολείων. Γιατί δεν παίρνουν φύλακες και θέλουν να βάλουν κάμερες. Που οι κάμερες έχουν προσ...

0: ξέρουν που θα πάνε. Και κόβουν και τα επιδόματα των παιδιών.
1: Είμαστε κάθετα αντίθετοι στο να πούνε κάμερες στα σχολεία και λέμε σε οποιονδήποτε εντός εισαγωγικών καλοθελητή, είτε είναι δημοτική αρχή, είτε είναι διεύθυνση σχολείου,
0: να... Την απόφαση ποιος την παίρνει,
1: Θα σας πω, προσέξτε λίγο.
0: Ο Δήμος ή ο Διευθυντής, ο προϊστάμενος.
1: Να μην να το προχωρήσουν. Η αναπαθή απόφαση παίρνεται από τη δημοτική αρχή. Υπάρχει γνωμοδότηση από, μπορεί να υπάρξει γνωμοδότηση από συλλόγους γονέων ή συλλόγους διδασκόντων. Μάλιστα. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, γιατί για τα δύο σχολεία για τα οποία προέκυψε αυτό το θέμα είναι στη Σάμη και το δεύτερο γυμνάσιο εδώ πέρα. Στη Σάμη αυτά που ξέρουμε εμείς είναι ότι ξεκίνησε από τη δημοτική αρχή πατώντας σε απόφαση παλιότερη της παλιότερης δημοτικής αρχής που είχε πει για κάμερες. Επειδή υπήρξαν κάποια προβλήματα με κάποιες σπιδαριές και εδώ πέρα ξεκίνησε από την διεύθυνση του σχολείου, αλλά αυτό που το οποίο γνωρίζουμε εμείς είναι ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων πήρε απόφαση να μην συνενέσει σε αυτό το κομμάτι και τους συγχαίρουμε για αυτή τους την απόφαση. Είναι, το να μπει κάμερα στο σχολείο είναι μια τελείως αντιπαιδαγωγική διαδικασία. Κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν οικειάται ότι η κάμερα δεν θα λειτουργεί την ώρα του σχολείου, ένα το κρατούμενο. Άρα ουσιαστικά εδώ πέρα ο στοχοποιείς τα παιδιά...
0: Μια ερώτηση διευθύνης, εκεί που τους στέλνουν μηνύματα οι γονείς τώρα αυτή τη στιγμή. Ποιος θα έχει την ευθύνη του καταγραφέα των καμερών και στα χέρια του ποιος θα είναι υπεύθυνος αυτός που θα έχει το υλικό για να το διαχειρίζεται. Αυτό είναι το βασικό τώρα. Γιατί είναι προσωπικά δεδομένα, το ξέρετε πολύ καλά.
1: Προσέξτε λίγο. Εμείς αυτό που λέμε, είτε την έχει, το καταγραφικό υπάρχει μέσα στο σχολείο.
0: Μπράβο.
1: Εφόσον μπει.
0: Ποιος το διαχειρίζεται το καταγραφικό, το βλέπει ο καθένας.
1: Το καταγραφικό, να ξέρετε, το πλέον εύκολο πράγμα που είναι, μπορεί να το χακάρεις. Και δεν είναι
0: καλά,
1: θέμα
0: μπαίνεις
1: αν
0: μέσα στο, μπαίνεις μέσα, το ξέρω.
1: Λίγο. Εφόσον υπάρχει, δεν είναι ότι θα το κάνει κάτι κακό, παράδειγμα, ο Λάγιος ή ο κάθε Λάγιος,
0: ναι,
1: αλλά μπορεί να το χακάρει. Άρα δημιουργούμε δεδομένο, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Το παιδί, ο εκπαιδευτικός, που η προϋπόθεση ενός υγιούς σχολείου είναι να μπορεί να υπάρχει μια αλληλεπίδραση και μια ελεύθερη διακίνηση ιδεών και συζητήσεων, δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το κομμάτι όταν το παιδί βλέπει από πάνω του μια κάμερα. Τρίτο, το παιδί μπαίνει σε μια λογική συνειδήσεων χαφιεδισμού, ότι εδώ πέρα μας καταγράφουν. Τέταρτον, αύριο το πρωί, συζητάγαμε πριν για το κακό χάρι των κτηρίων στην Κεφαλονιά. Υποθετικά ότι πάνε οι μαθητές, εγώ σας λέω, του δευτέρου γυμνασίου και πάνε σε μια κινητοποίηση ενάντια σε αυτό το χάρι των σχολείων. Είναι αυτονόητο από τη εισαγγελία θα πάρει απόφαση και θα πει δώστε μου το υλικό από τους μαθητές οι οποίοι ήταν μέσα στο σχολείο. Και άρα ουσιαστικά οι μαθητές οι οποίοι θα διεκδικούν ένα καλύτερο σχολείο θα βρεθούν αύριο το πρωί κατηγορούμενοι. Τέταρτον. Έχουμε τους μαθητές οι οποίοι τα απογεύματα μπαίνουν στα σχολεία και παίζουν ελλείψη χώρων για να μπορούν να αθληθούν, πάνε και παίζουν τα παιδιά μπάσκετ. Δηλαδή διακρίνει η κάμερα εάν ο μαθητής εκείνη τη στιγμή έχει πάει εκεί για να διασκεδάσει, τον καταγράφει. Ούτε το απόγευμά του δηλαδή δεν μπορεί να περάσει ο μαθητής ευχάριστα, γιατί θα έχει μια κάμερα να τον καταγράφει. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι απαράδεκτα και εμείς λέμε, και γι' αυτό βγάλαμε και την ανακοίνωση, να μην προχωρήσει αυτό το κομμάτι. Ήδη αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι ο Σύλλογος, ξαναλέω, διδασκόντων στο δεύτερο γυμνάσιο γνωμοδότησε αρνητικά, όπως επίσης...
0: Ο διευθύντης είναι θετικός ή αρνητικός ο διευθύντης του σχολείου?
1: Προσωπικά δεν έχω μιλήσει μαζί του για αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, έχει δώσει θετική άποψη στον Δήμο.
1: Ξαναλέω, προσωπικά δεν μπορεί να δώσει ο διευθυντής από γνωμοδότη, ο Σύλλογος Διδασκόντων θα το κάνει. Επόμενος, ο Σύλλογος Διδασκόντων
0: είναι αρνητικός, δεν θα μπει.
1: Δηλαδή δεν ξέρω και ο ίδιος τι θα ήθελε. Εφόσον ο Σύλλογος Διδασκόντων πήρε απόφαση, δεν τίθεται θέμα.
0: Άρα δηλαδή το διατάφτα είναι ότι δεν θα πούνε κάμερες, αυτό είναι?
1: Αυτό το οποίο εμένα όμως λίγο με προβλημάτισε είναι αυτό που έμαθα, ότι υπήρξε και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων στην αρχή υπήρξε μια θετική εισήγηση, να το πούμε έτσι. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι οι γονείς προβληματίζονται, αλλά αυτό το οποίο πιο πολύ με προβλημάτισε, γιατί ο κάθε γονιός...
0: Ναι, αλλά

0: εσείς ο Γιάννης από πότε το παιδί του, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε,
1: όχι, δεν το ξέρει. Προσέξτε με λίγο όμως εδώ. Υπάρχει και ένα πρόβλημα μέσα το οποίο είναι πιο σοβαρό. Αυτό το οποίο εγώ έχω μάθει είναι ότι υπήρξε και γονέας επικεφαλής παράταξης δημοτικής, ο οποίος είναι στο Σύλλογο Γονέων και είπε στην αρχή ναι, θετικά να βάλουμε κάμερες. Πάρα πολύ αρνητική άποψη αυτή και από έναν ο οποίος υποτίθεται ασχολείται και με τα κοινά και αυτή τη στιγμή λέει ότι ναι, να βάλουμε κάμερες στα σχολεία. Και είναι και μέλος του διοικητικού του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι πάρα πολύ αρνητική άποψη αυτή. Αυτός θα πρέπει να ξέρει
0: αυτός, για να μάθουμε δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ο καθένας μπορεί να ψάξει να βρει...
0: Είναι Δημοτικός Σύμβουλος και είπε ναι.
1: Είναι Δημοτικός Σύμβουλος και είπε ναι.
0: Λοιπόν, δηλαδή αρέσει λίγο να διαπομπεύεται ακόμη και το παιδί του. Εάν παραδείγματος χάρη είναι και...
1: Δεν το βάζω.
0: Κάνει μια παραγωγικότητα και το ίδιο το παιδί θα του αρέσει να το δίνει αυτό και να το χακάρουνε.
1: Ακούστε με λίγο.
0: Γιατί αν το χακάρουνε, μισό λεπτό πρόεδρε, γιατί δεν έχουν καταλάβει τι μεγεγενέστε με τις κάμερες. Γιατί είναι με ηλεκτρονικός και ξέρω πολύ καλά τη δουλειά αυτή. Λοιπόν, αν χακάρουνε αυτό το καταγραφικό και βγει στα TikTok ή βγει στα Facebook και αυτά, θα αρέσει το παιδί τους να διαπομπεύεται και να λένε ότι αυτός έσπασε το σχολείο ή αυτός εφήγησε την κοπέλα ή έκανε οτιδήποτε άλλο. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα ζημιών. Είναι και άλλα θέματα τα οποία θα καταγράφονται μέσα. Και τι γίνεται μετά, ποιος θα προστατεύει τα παιδιά αυτά.
1: Είμαι σίγουρος ότι κανένας γονιός δεν θέλει να βάλει το παιδί σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει
0: τότε
1: βέβαια,
0: γιατί συμφώνησε ο Δημοτικός Σύμβουλος, με συγχωρείτε, επειδή είπε ο Δήμος, ναι, πρέπει να μπει και ο Δημοτικός Σύμβουλος, ναι.
1: Ακούστε λίγο, γιατί υπάρχει μια τεράστια παραπληροφόρηση, και αυτό εγώ θεωρώ ότι η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου των Συλλόγων Γονέων είπε ναι, γιατί υπάρχει μια τεράστια παραπληροφόρηση. Οι γονείς...
0: Τα προσωπικά δεδομένα δεν τα ξέρουν ο Σύλλογος, έτσι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο. Έχω μιλήσει ούκο λίγες φορές με πάρα πολλούς γονείς. Αυτό το οποίο βιώνω στις συζητήσεις που κάνω με τους γονείς είναι ότι είναι απίστευτα μπερδεμένοι σε σχέση με αυτά που θέλει το κεντρικό πολιτικό σύστημα και η δημοτική αρχή να τους περάσει, σε σχέση με αυτό το οποίο γίνεται. Εμείς σαν Ελμέκη ποτέ μα ποτέ δεν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση και σε κόντρα με γονείς. Προσπαθούμε πάντα τους γονείς να τους βοηθήσουμε και να τους εξηγήσουμε για να πάρουν
0: τώρα
1: την
0: αυτό
1: απόφαση.
0: Κάνουμε τώρα, αυτό εξηγούμε κύριε Πρόεδρε.
1: Όλοι οι γονείς θέλουν το συμφέρον των παιδιών τους και το σεβόμαστε αυτό. Απλούστατα δεν πρέπει να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και τη λούμπα που προσπαθεί το σύστημα να τους βάλει. Από την άλλη, εδώ δεν γίνεται, όμως, και εκεί το τονίζω αυτό το κομμάτι, δεν γίνεται άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά και έχουν μια μεγαλύτερη και καλύτερη εικόνα των πραγμάτων και στη τελική ανάλυση πώς δουλεύει το σύστημα, αυτοί να παρασύρουν τους υπόλοιπους γονείς σε μια τέτοια απόφαση.
0: Ξέρετε γιατί το κάνουν, γιατί επειδή δεν έχουν λεφτά να πάρουν φύλακες, σου λέει ωραία η λύση της κάμερας και θα έχουμε ίσως το κεφάλι μας. Αλλά κύριε αγαπημένοι μου ακροατές που έχετε παιδιά, καταλάβετε ένα πράγμα, ότι αν ξεφύγουν τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών σας, γιατί χακάρονται εύκολα τα καταγραφικά, γιατί είναι με ίντερνετ, λοιπόν, ουέ καλή μόνο μετά. Φανταστείτε το παιδί σας να κυκλοφορεί μετά στο Facebook ή στο TikTok και να το παραποιήσουν, γιατί υπάρχει και παραποίηση της εικόνας που κάνουν, και ουέ καλή μόνο μετά. Τι θα πείτε μετά, ότι φταίει ο Λάγιος, τι θα πείτε μετά, ότι φταίει ο Άγιος Γεράσιμος.
1: Προσέξτε λίγο όμως, εδώ φέρουν ευθύνη όλοι αυτοί οι οποίοι εκφράζουν αυτή την πολιτική, είτε είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε είναι σε επίπεδο κυβέρνησης, οι οποίοι λένε ότι επειδή δεν έχουμε λεφτά, δεν θέλουμε να δώσουμε λεφτά για να πάρουμε φύλακες και τα σχολεία, να πάμε σε αυτή τη λογική. Γιατί καλλιεργούν και τη λογική της καταστολής, την λογική του Big Brother πάνω από το κεφάλι σου, ότι ό,τι και να κάνεις εσύ αύριο το πρωί, εγώ θα σε παρακολουθώ και μην τολμήσεις και διανοητής να αμφισβητήσεις αυτά τα οποία εμείς θέλουμε να περάσουμε.
0: Να σας πω για κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Πριν κάνει το κακό, πάει και ρίχνει λίγο σπρέι στην κάμερα και δεν φαίνεται τίποτα. Για να το πούμε και αυτό, για να το καταλάβουμε επιτέλους.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Επειδή είμαστε ενάντια στην καταστολή. Αυτό που έχω πει και με πολύ κόσμο που λέμε συνέχεια που συζητάμε. Και ειδικά όσον αφορά για τα παιδιά, τα οποία πρέπει η αντιμετώπιση των παιδιών να είναι 100% παιδαγωγική. Εάν η καταστολή λειτουργούσε, οι ενήλικες, οι φυλακές θα ήταν άδειες.
0: Α, μπράβο.
1: Γιατί στο τέλος δεν θα κάναν τα εγκλήματα. Οι φυλακές όμως είναι γεμάτες, Οι ενήλικες λοιπόν οι οποίοι κάνουν οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά δεν αποτρέπονται από την καταστολή παρά τη συνεχίζουν. Πόσο μάλλον τώρα όταν μιλάμε για καταστολή, γιατί καταστολή είναι η κάμερα, καταστολή είναι η απειλή απέναντι σε μικρά παιδιά. Έτσι. Τα παιδιά πρέπει να υπάρξουν 100% παιδαγωγικά μέτρα και στήριξη. Τόσο για να μην έχουμε άλλες
0: και άλλα καταστολή.
1: Προσέξτε λίγο. Για μας το κυριότερο, εμείς όλοι γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να είμαστε στο ίδιο, στην ίδια ράχα.
0: Να συλληφθούμε με τα παιδιά μας επιτέλους κάποια στιγμή.
1: Και δεύτερο κρατούμενο είναι το ίδιο το σύστημα το οποίο γεννάει την παιδική παραβατικότητα.
0: Μα κύριε Πρόεδρε, στο 2026, δύο παιδιά 17 χρονών να πέσουν από τον έκτον όροφο. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, δηλαδή μόνο που το σκέφτομαι εγώ ανατριχιάζω κυριολεκτικά γράφοντας το παιδί αυτό την αιτία η οποία είναι αυτή που λέμε τώρα. Επιτέλους δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε? Να οδηγούμε τα παιδιά μας σε αυτοκτονία ή σε παραβατικές πράξεις γιατί εμείς δεν ενδιαφερόμαστε? Έλεος πια επιτέλους.
1: Είναι λοιπόν απέναντι σε αυτή την απάνθρωπη πολιτική που πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε, απέναντι σε αυτή την πολιτική η οποία οδηγεί τα παιδιά είτε σε παραβατική συμπεριφορά είτε σε κατάθλιψη και τόσο...
0: Από εμάς εξαρτάται. Από τους γονείς, έτσι.
1: Αλλά προσέξτε λίγο. Προσέξτε, ο γονιός, προσέξτε λίγο. Εγώ σας το λέω ξεκάθαρα αυτό το κομμάτι. Γονιός μόνος του απέναντι σε αυτή τη λέλαπα. Δηλαδή, ό,τι και να πει ο γονιός αυτή τη στιγμή, όταν το παιδί έχει 1002 λογικές που του πιπλάνε το μυαλό από το πρωί μέχρι το βράδυ, ο γονιός αισθάνεται αδύναμος και είναι αδύναμος.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει συλλογική προσπάθεια, από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, από το σωματεία, από χίλιους, απέναντι όμως σε αυτούς οι οποίοι πετάνε το μπαλάκι ότι εγώ σαν γονιός ή εγώ σαν εκπαιδευτικός θα καταφέρω απέναντι μέσα σε ένα 45 λεπτό στην τάξη ή ο γονιός στο σπίτι να τα βάλει με την νοοτροπία που λέει στο παιδί του ότι εσύ εδώ πέρα μέσα από το TikTok, από όλα αυτά το ίντερνετ κτλ. Που δημιουργούν συγκεκριμένες ειδήσεις. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Κοιτάξτε και το εξής. Μιλάμε τώρα για παιδική παραβατικότητα, εντάξει. Τι παράδειγμα παίρνει το παιδί όταν αυτοί που κυβερνάνε έχουν πνιγεί στα σκάνδαλα και με το θράσος τους της λογικής ότι εγώ επειδή έχω και την πλειοψηφία στη Βουλή θα κάνω τα σκάνδαλα αέρα κοπανιστό και σαν να μην έγινε τίποτε.
0: Και έχω και τον νόμο της σιωπής. Το βασικότερο, έχω και τον νόμο της σιωπής.
1: Ναι, τι λογική καλλιεργείται σε αυτό το παιδί?
0: Έτσι.
1: Ότι αυτός που έχει δύναμη και λεφτά κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Πρόβλημα, ακριβώς. Θα βάλω και ένα καλό δικηγόρο και εντάξει είμαι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, δεν θα δώσουμε μια τέτοια κοινωνία. Δεν μας συμφέρει να αφήσουμε την κοινωνία να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, γιατί μετά χαθήκαμε, έτσι. Αν εμείς θα φύγουμε, τι θα παραδώσουμε? Τι θα παραλάβουν αυτά τα παιδιά? Με συγχωρείτε, δηλαδή, το έχουμε σκεφτεί? Πώς θα αντιμετωπίζουν τη ζωή αυτά τα παιδιά όταν υπάρχει η παραβατικότητα, ο τσαμπουκάς και τίποτα άλλο? Και δεν θα υπάρχει σέβας, δεν θα υπάρχει τίποτα απολύτως, δεν θα σεβόμαστε ούτε ιερό ούτε όσιο. Τι θα κάνουμε μετά, δηλαδή θα σκοτώνει ένας τον άλλο επειδή έτσι έμαθε ή επειδή έτσι του ήρθε? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Πρέπει λίγο κάτι να κάνουμε, να συμμαζευτούμε, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά όχι εύκολες λύσεις, έτσι, γιατί οι κάμερες είναι εύκολες λύσεις. Αλλά είναι και επικίνδυνες. Ας το καταλάβουμε.
1: Αυτό
0: και δημιουργούν ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά. Λόγω όχι μόνο προσωπικών δεδομένων, αλλά λόγω ότι θα ξέρουν ότι τους παρακολουθούν. Και αυτό είναι κακό για, ψυχολογικά για τα παιδιά. Το λένε ψυχολόγοι, δεν το λέω εγώ. Το λένε ψυχολόγοι, το λένε γιατροί εξειδικευμένοι στον τομέα αυτό. Ότι η κάμερα καταστρέφει τα παιδιά. Και όχι μόνο η κάμερα του σχολείου, η κάμερα στο κινητό τους. Αυτά που κάνουν με το TikTok και όλα τα υπόλοιπα και είδαμε τα αποτελέσματα. Να παίρνει αγκαλιά μαζί η δεύτερη κοπέλα και να αυτοκτονούν μαζί. Το έχουμε διανοηθεί αυτό το πράγμα. Το πήραμε έτσι ψυχρά και έπεσαν δύο παιδιά και εντάξει τέλειωσε. Το έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει. Επιτέλους δηλαδή. Ένα παιδί γράφει ότι δεν αντέχω άλλο τη ζωή γιατί με έχει οδηγήσει να φτάσω εκεί. Και παίρνει η δεύτερη κοπέλα αγκαλιά και σκοτώνονται. Και το παίρνουμε έτσι απαλών ονείχων. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Καμάρι μας. Μπράβο μας.
1: Αυτό λοιπόν.
0: Τι να πω τώρα.
1: Που λέμε είναι προσέξτε λίγο, εμείς αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει σοβαρή στήριξη απέναντι στα παιδιά. Δεν είναι το καθήκον μας μόνο αν θα διδάξουμε σωστά την ειδική.
0: Έτσι κύριε Πρόεδρε, έτσι ακριβώς είναι.
1: Δεύτερο κρατούμενο, η κοροϊδία της κυβέρνησης ότι δεν και καλά έχει βάλει ψυχολόγους στα σχολεία, που βάζει ένα ψυχολόγο κάθε πέντε σχολεία, που και τι θα προλάβει αυτός ο συνάδελφος και συναδέλφος να κάνει. Πρέπει πραγματικά να στελεχώσει τα σχολεία και να υπάρξουν και δομές και έξω από τα σχολεία δημόσιες, οι οποίες θα στηρίξουν να μπορεί ο γονιός να πάει να απευθυνθεί άμα βλυδεί ότι το παιδί του έχει πρόβλημα, ή και το ίδιο το παιδί από μια ηλικία και μετά να μπορεί να έχει την άνεση να μιλήσει με κάποιον άνθρωπο για να του δώσει τη στήριξη την απαιτούμενη, την οποία χρειάζεται. Αυτά όμως για να γίνουν πρέπει η κυβέρνηση και αυτή και όλες οι κυβερνήσεις να έχουν στην προμετωπίδα τους τις ανάγκες του λαού και όχι το πώς θα μαζεύουν χρήματα για να τα στέλνουν εκεί που θέλουν να τα στέλνουν. Τα χρήματα πρέπει να δαπανώνται για την πνευματική υγεία, για τη σωματική υγεία, για τη μόρφωση του λαού, για τη μόρφωση των παιδιών. Εκεί πρέπει να δαπανώνται.
0: Ας ρωτήσουμε τον Απόπλου και εκεί θα καταλάβουμε τι προβλήματα έχουν τα παιδιά μας και η κοινωνία μας. Με αυτό θα κλείσουμε.
1: Έχουμε να δούμε αύξηση στο κρατικό προϋπολογισμό για την υγεία και την παιδεία 15-16-17 χρόνια.
0: Πού το λοιπόν, πρόκειται. Μόνο συνέδρια κάνουμε για την υπογεννητικότητα. Αυτό είναι.
1: Αυτό λοιπόν.
0: Και μετά κάνουμε και πολιτική. Και από πάνω.
1: Εμείς σαν Ελμαία αυτό κυνηγάμε και γι' αυτό είμαστε και σε συνεννόηση με όλους. Με γονείς,
0: καταθέσατε τις προτάσεις σας σήμερα στην απεργία που κάνατε στον κύριο Περιφερειάρχη, στον κύριο Κουβή.
1: Καταθέτε το πλαίσιο το οποίο διεκδικούμε αυτή τη στιγμή και ο εκπαιδευτικός και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι γενικότερα αυτή τη στιγμή είναι στο κακό του στο χάλι οικονομικά. Όλες οι δομές
0: είναι η πίεση
1: η οποία ασκείται αυτή τη στιγμή και ψυχολογικά σε δημόσιους υπαλλήλους, γιατί δεν μπορούν να τα φέρουν πέρα στη δουλειά, γιατί είναι τόσο τεράστιο το πόρτος εργασίας και οι θέσεις είναι τόσες λίγες τώρα πια. Υπάρχει μια τεράστια πίεση και το μόνο που βρίσκει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να πει είναι να προσπαθήσει να φέρει άλλο ένα μέτρο καταστολής που είναι η άρση της μονιμότητας.
0: Κύριε Πρόεδρε, πριν κλείσω, θα σας πω το εξής. Εκεί που θέλουν να αγοράσουν κάμερες και να κάνουν περιττά έξοδα, ας επισκευάζανε τα εργατικά τα οποία μπορούσαν να τα δώσουν στους δημόσιους υπαλλήλους που τα είχαν παλιά και μπορούσαν και ζούσαν οι άνθρωποι χωρίς αυτά τα ενίκια, τα υπέρογκα που δεν αντέχουν να ζήσουν, τους δασκάλους, τους γιατρούς, όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν ξένοι προς το νησί μας, και να τα αξιοποιήσουν πάλι που ήταν ένα ζωντανό κύτταρο και να αφήσουν τις κάμερες και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό μπορούν να το αξιοποιήσουν και θα δείτε πώς θα εξαλαφύνουν τα πράγματα. Αλλά καλά, είπαμε το αλλά.
1: Ξαναλέμε, πρέπει να υπάρξει και εκείνη η πολιτική η οποία τα χρήματα θα τα δίνει για τις ανάγκες του λαού.
0: Ο Δήμαρχος της Ιθάκης φτιάχνει το οικοτροφείο με 5,5 εκατομμύρια που θα βάλει για να βάλει τους δασκάλους, τους υπαλλήλους και τους γιατρούς μέσα για να μην πληρώνουν ενίκιο. Όποιος θέλει να κάνει κάτι και να βοηθήσει μπορεί. Αλλά καλά. Εντάξει.
1: Θα το δούμε όταν γίνει.
0: Να είστε καλά.
1: Σε ό,τι δημοτικές αρχές εδώ πέρα είναι ότι να δώσουν στήριξη σε όλα τα επίπεδα όπως πρέπει και να διεκδικήσουν και από την κεντρική πολιτική.
0: Ακριβώς. Και όχι ζητιανιά δίνουμε μια ενίσχυση. Ζητιανιά δεν θέλετε εσείς.
1: Προσέξτε με λίγο, δεν είναι όλα ευθύνη του Δήμου. Γιατί όταν και οι Δήμοι έχουν περικοπεί στην κρατική χρηματοδότηση
0: 70%. Να φωνάξουν. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Όχι να βγαίνουμε φωτογραφιούλες με τους βουλευτές και με τους υπουργούς επάνω. Να φωνάξουν.
1: Να διεκδικήσουν και αυτοί, να στηρίξουν.
0: Ναι, δεν διεκδικούν όμως. Δεν διεκδικούν. Είναι τα καλά παιδιά της κυβέρνησης. Δεν διεκδικούν. Δυστυχώς. Πάνε και βγαίνουν με τους υπουργούς και στα υπουργεία επάνω και στους βουλευτές, φωτογραφιούλες και τίποτα άλλο. Πού είναι η διεκδίκηση σε όλα αυτά που λέμε? Έχετε δει? Όχι. Είπαμε για 7 με 8 σχολεία. Πότε θα γίνουν? Και έχουμε 2026. Καλά.
1: Εμείς λοιπόν ξαναλέω, καλούμε για να, πριν κλείσουμε, καλούμε
0: να κλείσουμε
1: ξανά
0: με αυτό.
1: Το Σάββατο 10 ώρα το πρωί μπροστά στο θέατρο Κέφαλος που θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, για να διεκδικήσουμε ασφαλή καινούργια σχολεία για την περιοχή μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Να είστε καλά επίσης.
0: Όλα τα είχαμε, οι κάμερες μας είπανε.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
1: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης, είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
2: Είμαι ο Ηλίας Τουμασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
3: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος, το δίκαιο παιχνίδι.
0: Μην το αφήνετε στην τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ. Γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
1: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας, μιλήστε και με τους ειδικούς.
2: Στον Απόβλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
3: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόβλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
2: Απόπλους. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710 27320, email apoplus@otenet.gr.

Ionian Galaxy 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 084 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ιόνια Γκάλαξη. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ιόνια Γκάλαξη. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT .gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Πάρ τα πόδια σου, ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Ρω στον άνεμο η σχέση μας κι εσύ. Σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί. Σε κυβερνάει η πλευρά σου η σκοτεινή. Κοιμήσου ήσυχα, κανείς δε σ' απειλεί. Τρυπάω τα πλήθη για να πετάξω μακριά. Μόνο η κακία πια μου κόβει τα φτερά. Και κουβαλάω τα βουρκωμένα μυστικά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: τον έλεγχο.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
1: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
0: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
1: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
0: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
1: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
0: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
1: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Oh, I'm with it.

Ιόνια Γκάλαξη. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ιόνια Γκάλαξη. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: να τα πούμε. Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Ionian Galaxy 90,8.

0: Το σύστημα ZPCAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ZPCAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ZPCAT στο ZPCAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τη σημαντική επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ηλιώνει αν Γκάλαξη. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ηλιώνει αν Γκάλαξη. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Λείπει η ζωή. Αν δεν είσαι εδώ, χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.